0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είμαστε πάλι εδώ στην πρώτη μέρα του Ιουλίου.
0: Πώς περνάει ο χρόνος.
1: Και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Φιλενάδες, έτοιμοι.
0: Πάμε.

0: Εσύ το δούνου του είναι τόσο παλιό.
1: Αυτό δεν σε ξαφνιάζει?
0: Άντε ντε.
1: Μάλιστα. Για δύο πες. Πράγματα με ξαφνιάσαν εμένα. Για σαν σήμερα 1η Ιουλίου το 1944.
0: Πολύ παλιά.
1: Σε μία σύνοδο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ χαράχτηκε η μεταπολεμική παγκόσμια οικονομική τάξη.
0: Να
1: πώς έγινε
0: να
1: αυτό, να ζήσουμε να τη θυμόμαστε.
0: Για πες.
1: Και μας ταλαιπωρεί και μέχρι τώρα. Αποφασίστηκε η σύσταση δύο μεγάλων νέων οργανισμών. Μες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Μες. Το ένα που μας ξαφνιάζει είναι ότι είναι τόσο παλιό το ταμείο.
0: Ναι, εσύ το δούνε, το νόμιζα ότι είναι πολύ πιο...
1: Αυτό που με σόκαρε εμένα είναι πόσο πρόσφατη είναι η αντικατάσταση της αξίας των νομισμάτων από το χρυσό στο δολάριο.
0: Αμέσω πε μα,
1: κατάλαβε, φίλε μου.
0: Αμέσω πε μα.
1: Κατάλαβε, φίλε μου, είμαστε 80 χρόνια και κάτι τώρα.
0: Τι μαθαίνει κανεί, ρε φίλε.
1: Μπράβο, όχι, για να μην ξέρουν, να μην νομίζουμε ότι είναι όλα τελευταία τώρα πρόσφατα.
0: Τι μαθαίνει κανεί. Τώρα, βέβαια, το τι μαθαίνει κανεί είναι μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί αν μιλάμε για σπουδέ πληροφορική και γραφιστική, μιλάμε για ανώτερε σχολέ Α, έτσι. Λοιπόν. Και με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με δυνατότητα online διαζώσης φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ πάρα πολύ, και οικονομικά, μάλλον προνομιακά δίδακτρα.
1: Οπότε καλούμε στο 210-5279-500
0: ή 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eka.gr.

0: Και τι θα φάμε απόψε, φίλε Ελλάδα?
1: Ό,τι μας πεις, ειλικρινά, για την ώρα πολύ ωραία.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα όταν μέσα σε αυτά τα tips είχαμε πει για τα φασόλια γίγαντες σε κονσέρβα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις καλές εταιρείες, καλά
1: διατηρημένα.
0: Ότι τρελαίνουμε περισσότερο από αυτά που φτιάχνω εγώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω και σε κάτι άλλο που τρελαίνομαι επίσης.
1: Για πες.
0: Σαρδέλες κονσέρβα.
1: Α, οι σαρδέλες, φίλε μου, αν είναι καλή εταιρεία, είναι σούπερ. Λοιπόν, δεν το συζητώ.
0: Για απόψε, παιδιά, ζυμαρικά με σαρδέλες.
1: Ναι.
0: Μακαρονάκι ολικής, παρακαλώ να προσέχουμε.
1: Ναι.
0: Σαρδέλες κονσέρβα, τρελαίνομαι. Ελιές καλαμών, κρατήστε με. Ψητές πιπεριές.
1: Άπα, μην το συζητάς.
0: Και φέτα.
1: Τέλειο, που νομίζουν πολύ ότι φέτα δεν πάει με το ψάρι.
0: Πω ρε φίλε, τι είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και όταν μιλάμε, τι είπε ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ένα μικρό tip, τις σαρδέλες στην κονσέρβα δεν τις αφήνουμε ολόκληρες.
0: Τις ανακατεύουμε
1: και τις κόβουμε σε κομμάτια. Έτσι. Να ανακατευτεί με το μακαρονάκι.
0: Έτσι. Εκεί είσαι τέλεια.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αν δεν είναι μόνο το Buckingham.
1: Μην το συζητάς. Τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ειλικρινά, περνάνε και αυτοί οι τραγικές στιγμές.
0: Τραγικές στιγμές.
1: Μα τώρα περίμενε. Πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ότι η Νορβηγία έχει βασιλική οικογένεια, το θυμάσαι?
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Εμείς οι δύο μόνο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι γνωστό. Τέλος πάντων.
1: Η Νορβηγική βασιλική οικογένεια, λοιπόν, βρέθηκε αντιμέτωπη πριν από λίγες μέρες με τα εξής δύο πράγματα μέσα στο ίδιο 24ωρο.
0: Χρωστούσε το δάνειο του σπιτιού.
1: Ναι, ναι, και πήγαν να τους το πάρουν.
0: Για πες.
1: Η πριγκίπισσα Μέτε Μαρίτ ήταν, να θυμίσω παρένθεση, παντρεμένη και χωρισμένη πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Okay. Και είχε ένα γιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ένα γιο.
0: Το λέει.
1: Αυτός ο γιος, λοιπόν, καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση για δύο περιπτώσεις βιασμού γυναικών.
0: Έλα, ρε.
1: Βιασμού γυναικών που δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν με υγρό μέσα στα ποτήρια.
0: Α, μάλιστα. Αυτά τα γνωστά που
1: δεκάδες αδικήματα, περιστατικά βίας, απειλές, παραβάσεις.
0: Το παιδί της πριγκιπέσας.
1: Και ταυτόχρονα η ίδια,
0: ναι,
1: έκανε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: αυτό...
1: έχει κυστική ίνωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την ίδια μέρα που καταδικάστηκε ο γιος της. Ναι. Και ζήτησε ο άνθρωπος να πάει να δει την μητέρα του και το απαγόρευσε το δικαστήριο.
0: Τι λες,
1: αλλά είναι τώρα, δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Να σου πω, εδώ κολλάει το δύσκολη καιρή.
1: Δύσκολη καιρή για πριγκίπισσα.

0: and get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold you could put it in a cup. And I get it with no ties. I'm baptized in bad times. This ain't nothing new to me.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, είμαι λίγο χαρούμενος, λίγο περήφανος να πω,
2: ναι.
1: Γιατί μέσα από αυτό το διοράκι, ρε παιδί μου,
2: ναι.
1: Και αυτό μας το λένε αυτοί που μας ακούνε, έτσι δεν το λέω εγώ προς Θεού.
2: Για όνομα.
1: Ότι μαθαίνεις, ρε παιδί μου, πραγματάκια.
2: Κάτι μαθαίνω. Εδώ μαθαίνω εγώ που σ' ακούω απέναντί σου, παιδί μου. Ναι. Να μαθαίνω αυτοί που μας ακούνε απ' έξω.
1: Ούτε οι ανώτερες σχολές άφανα ήμασταν.
2: Μην το συζητάς.
1: Εκεί λοιπόν μαθαίνετε πραγματικά πολύ σπουδαία πράγματα, παιδιά. Και για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο δύσκολο και σπάνια βρίσκεις.
2: Άμα θες, βρες ηλεκτρολόγο.
1: Ηλεκτρολόγο. Θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, ψυκτικό, τεχνικό ανελκυστήρων, παρακαλώ. Φοβερές ειδικότητες, έτσι. Λοιπόν, για πες, πού μαθαίνουμε περισσότερα.
2: Καλούμε στο 210-41-20-714 στον Πειραιά, 210-5279-500 για την Αθήνα ή πολύ πιο απλά www.eka.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
1: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο φινάλε που είναι η μουσική ενότητα.
2: Τι έχει για σήμερα?
1: Αυτό το τραγούδι με σημάδεψε πραγματικά. Ήταν ένα καλοκαίρι που εγώ ήμουν βέβαια ακόμη νεαρός.
2: Ναι.
1: Αλλά είχα στο μυαλό μου διάφορα, ρε παιδί μου.
2: Για πες.
1: Και όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ το Άφρικα, τον Τότο, ξεχώρισα το Άφρικα, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν... Ιούνιος του 1982.
2: Α, ήσουν και καλοκαιρινός, φίλε μου.
1: Το Τότο 4, επαναλαμβάνω, ναι. Το άλμπουμ τους, έτσι. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζει, ρε παιδί μου, να παίρνει φοβερές κριτικές αυτό το
2: κομμάτι. Μα είναι τρομερή τραγουδάρα, Σίλια.
1: Είναι μέσα στα 500 καλύτερα όλων των εποχών της λίστας του Rolling Stone, που είναι η πιο, τέλος πάντων, σοβαρή λίστα και έγκυρη. Και μάλιστα ο κιμπορντίστας, ο Page, ναι, μαζί με τον Πορκάρο, τον ντράμερ, φοβερή μουσική και οι δύο, λέει ότι το τραγούδι αφορά την αγάπη ενός άνδρα για μια Ήπειρο, την Αφρική, και όχι απλώς ένα προσωπικό ιδύλιο που το παρεξηγούν πολύ, εντάξει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν...
2: Και μάλιστα νομίζω, ναι, ότι οι στίχοι του δεν αφορούν ζευγάρι,
1: όχι,
2: αφορούν τα προβλήματα της Αφρικής.
1: Σωστό. Το 2012 το Άφρικα κατατάχθηκε από το μουσικό περιοδικό NME στην 32η θέση με τη λίστα με τα 50 πιο εκρηκτικά ρεφρέν.
2: 1000% συμφωνώ.
1: Έτσι,
2: και λοιπόν, αυτοί που θα το ακούσουν θα συμφωνήσουν.
1: Παιδιά, συγκροτηματάρα, γκρουπάρα, από φοβερούς μουσικούς, η Τότο στο Άφρικα δικό σας.

0: Έρχεται να μας βλέπανε τι γινόταν στο στούντιο με το τραγούδι.
1: Να σου πω και κάτι να δουλέψω.
0: Για πες.
1: Είχε κυκλοφορήσει μαζί με το άλμπουμ,
0: ναι,
1: μια πολύ ειδική, πολύ limited συλλογή του Άφρικα, του τραγουδιού δηλαδή, σε picture disc. Δηλαδή είναι η Αφρική,
0: ναι,
1: όπως είναι και στο εξώφυλλο η Αφρική, ο χάρτης,
0: ναι,
1: και είναι χαραγμένο το Άφρικα επάνω.
0: Άκου να δεις. Και το έχεις.
1: Το έχω,
0: δεν μεταδίδω άλλο. Δηλαδή δεν μεταδίδω άλλο.
1: Ζούλια ψώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο στο 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Καλό μήνα για άλλη μια φορά να πούμε. Εντάξει. Και αύριο εδώ είμαστε.
0: Έχει χάρη που σε συμπαθώ.
1: Αλλιώς.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Έσκυψε σε δροσερή πηγή και ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

γυρίσουν τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα, έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: βρίσκαμε ασθενείς. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
1: Να το πρόβλημα. Το πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Μας το λέει ο ίδιος υπουργός. Για την ακρίβεια το είπε και αυτό. Ότι δεν έχουμε ασθενείς. Έχουμε τα πάντα. Νοσοκομεία, γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά κάθονται όλοι αυτοί. Είναι άδεια τα κτίρια, γιατί δεν υπάρχουν ασθενείς. Πάτε και έχετε υγεία καλή, κάνετε αυτά τα προγράμματα που μας λέει ο ίδιος και έχει σώσει 200.000 ανθρώπους και δεν έχουμε ασθενείς. Ξέμεινε η χώρα από αρρώστους. Όλοι οι γης βγαίνουν στα χωράφια και τρέχουν πάνω στις θάλασσες. Κάποιος να αρρωστήσει, να πέσει κάτω εκεί με το βρουτζά, με κάτι, με ένα πυρετό, κάτι για να λειτουργήσει και το σύστημα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δυστυχώς.
0: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομένα χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν άνω των 4 μηνών. Δηλαδή η μέσα αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες max. Για καλά τα θυσμοί. Έχουμε ελάχιστα χειρουργία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Πρακτικά κανένα. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
1: Είναι η νόμη της ζήτησης και της προσφοράς. Δεν γίνεται να λειτουργήσει το σύστημα υγείας όταν δεν υπάρχουν ασθενείς. Θα καταρρεύσει, θα το κλείσουν. Πρέπει επιγόντως να αρρωστήσετε. Όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα να πάθετε κάτι μέχρι το απόγευμα. Εύκολο είναι. Πέστε από μια σκάλα, κάτι να συμβεί. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε ασθενείς, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας ξεκινάει καμπάνια για να αρρωστήσουμε, να πάθουμε κάτι, να πάμε μέσα στα νοσοκομεία.
2: Κρεβάτια νοσοκομείων ρημαγμένα και ερυπωμένα. Γιατροί μόνοι σε απόγνωση. Νοσηλευτές δυστυχισμένοι και σε κατάθλιψη. Αυτή είναι η εικόνα των νοσοκομείων της χώρας μας από τις ελλείψεις ασθενών. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα του 2030. Φτάνει πια. Το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζει το Τράβα Ψόφα. Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων από ασθενείς. Πέσε από τον πέμπτο. Κόψε τις φλέβες σου. Φάε κρέας μέχρι να βουλώσουν οι αρτηρίες σου. Κοιμήσου γυμνός στον καταψύκτη. Γλύψε σφικοφολιά. Πνίξου σε πισίνα. Τράβα Ψόφα. Ένα εγκεφαλικό την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνει σφαίρα. Τράβα Ψόφα. Μια κοινωνική προσφορά της ελληνικής αγωγής και του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε.
2: Τράβα Ψόφα.
1: Είναι η νέα καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, η οποία μας παροτρύνει να πάμε να αρρωστήσουμε με τον τίτλο, τον ευγλωτό, δύο λέξεις, Τράβα Ψόφα. Γιατί πρέπει να συμβεί. Δίνει και κάποιες οδηγίες αναλυτικά εκεί που λέει γλύψε σφιγκοφωλιά. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Καλά, πέσε, σκουντούφλισε, κάνε εκεί διάφορα. Φάτε κρέατα με λίπη εκεί, χοληστερίνες, εγκεφαλικά καρδιάς, για να τι πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Δεν έχουμε ασθενείς. Και δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο και εθνικό σύστημα υγείας χωρίς ασθενείς. Γιατρούς έχουμε, μια χαρά. Νοσηλευτές κάθονται. Μην για σκοτώνουν όλη μέρα κάτω από τα air condition. Οπότε πρέπει να αποκτήσουμε και ασθενείς, οπότε τα τραγούδια τα σχετικά λειτουργούν όλα ως παρότρινση για να γίνουμε άρρωστοι.

0: αυτή η καταστάση.
1: Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
0: Όσο να τρέξω ακόμα ο χριστιανός.
1: Κάτω σταυρό σας που στο δω.
0: Αρρωσταίνω. Υποφέρω. Τρελαίνω με.
1: Το σύστημα προχωράει. Είναι όρθιο σε όλες τις ζωές.
0: Καθαραίω.
1: Μια χαρά είναι.
0: Για να σβήνω και αργό πεθαίνω.
1: Είναι καλό πράγμα.
0: Θα λυπήσουμε.
1: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδέκη.
2: Ναι, αλλά έτσι δεν έχουμε ασθενείς όμως. Μήπως να το πάρετε πίσω αυτό το πέτρο ή 200.000 πάνε να νοσηλευτούν όλοι για να έχουμε τα κρεβάτια γεμάτα. Γιατί άδεια κρεβάτια θα σαπίσει κάποια στιγμή όλο αυτό και θα βγάλει αράχνες. Δεν είναι σωστό. Όλα αυτά πρέπει να κινούνται. Άμα δεν κινείται κάτι, καταραίει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αυτά από τον Υπουργό το είπε και αυτό ο Υπουργός. Είναι κάτι που θα μπαίνει στο δελφινάριο όλο αυτό. Δηλαδή τα έχουμε όλα, δεν έχουμε ασθενείς. Τι κάνουμε εκεί. Και προκύπτουν διάφορες εικόνες, αστείες, σενάρια, κείμενα, οτιδήποτε. Το είπε ο Υπουργός. Κανονικά. Και πάει ο Αποστόλης, έκανε χθες παράσταση. Την ίδια ώρα ο Άδωνης έλεγε αυτό. Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο? Ο Άδωνης βέβαια, γιατί είναι και υπουργός. Αυτό είναι το θέμα. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα πάμε στο Μέγκα, στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί η κυβέρνηση για τον Ντίλιαν που έχει φέρει το Πρέταντορ στην Ελλάδα ετοιμάζει κάτι καλό.
3: Σωτήρη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
4: Ναι, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Πρέντατορ, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

0: Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι αν όχι η δικαιοσύνη ποιος.
1: Ποιος που ρωτάει και ο Πάριος, ποιος, μωρό μου, ποιος. Πολύ σωστά εδώ τα λέει ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη κινείται, εφαρμόζει τους νόμους που η εκτελεστική εξουσία ψηφίζει, μάλλον η βουλευτική ψηφίζει, η εκτελεστική προτείνει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι εξουσίες είναι μία. Μεγαρό Μαξίμου λέγεται, τα κτίρια τα έχουμε έτσι για να υπάρχουν. Οπότε προσπαθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, ο Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά με κάποιο τρόπο και πολύ καλά κάνουν, γιατί όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ είναι Ισραηλινός. Σε αυτόν τον τόπο τους κυνηγάνε τους Ισραηλινούς λόγω τους εισβολής στη Γάζα, της γενοκτονίας που γίνεται κάτω. Οπότε έρχεται ως αντίβαρο αυτό, το φέρνει η κυβέρνηση, για τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος έχει κάνει κάτι καταγγελίες και τώρα τελευταία έχει σοπάσει, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα

0: και τσακώθηκαν τα δύο Ελληνόπουλα.
1: Πάμε ξανά.
2: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
2: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσίες δημοκρατίες είναι ο διάλογος.
1: Αλλά διάλογος.
2: Ναι, για να σου πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
1: Σας έδειξα τα νούμερα και δεν τα
2: πιστεύετε. Σοβαρολογείτε τώρα.
1: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
2: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
1: Κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπέλκο. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε.
2: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίδες, εγώ δεν ακούω.
0: Συνέβη αυτό και έφυγε ο Ζούρος και είπε αυτό το πράγμα εκεί. Οπότε να ακούσουμε τι συνέβη.
2: Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
1: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
2: Πρέπει να σέβεσαι.
1: Δεν σας επιτρέπω.
2: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι την ακούει την εκπομπή.
1: Με απειλείτε.
2: Καθόλου. Εσείς δεν απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
1: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω δεν θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Έτσι έκλεισε ο καυγάς και μιλούσε ως γρός και ενώ απομακρυνόταν από το μικρόφωνο. Έγινε αυτός ο καυγάς. Δεν καταλάβαμε τι συνέβη, γιατί πήγαιναν καλά τα πράγματα. Θα πάμε πριν. Πριν γίνει ο καυγάς, τι ακριβώς είχε υποθεί.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Πόσο είναι το χρέος της χώρας σήμερα? Για να δούμε τι λέει. Τι μας
0: λέει. Εσωτερικό, εξωτερικό.
2: Μισό λεπτό. Πόσα χρωστάει η χώρα μας?
0: Ναι.
2: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες της τράπεζας.
0: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει? Το νοιάζει που του παίρνει το σπίτι του αλουνού? Τι είναι αυτό που λέτε? Είστε δημοσιογράφος και λέτε τέτοιο πράγμα, δεν σας νοιάζει?
2: Σε ποιον από όλους? Στον απαταιώνα?
0: Σε εσάς προσωπικά. Απαταιώνας?
2: Δεν υπάρχουν απαταιώνες.
0: Αυτός που πήρε δάγκο, όχι, δεν υπάρχουνε.
2: Δεν υπάρχουν απαταιώνες.
0: Όχι, όχι, να σας πω γιατί. Ο απαταιώνας πάει φυλακή. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Δεν πάνε φυλακή.
0: Γιατί δεν πάνε?
2: Κατσέλη και τον
0: δεν έχουμε δικαιοσύνη.
1: Εδώ είναι η αρχή του καυγά. Το βάλαμε γιατί βγαίνει μια ωραία άποψη από τον Ζαχαρό. Ότι είναι απαταιώνες όσοι είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Γιατί προστατεύτηκαν αυτοί οι απαταιώνες από τον νόμο Κατσέλη, που ξέρουμε όλοι τι συνέβη τότε με τα μνημόνια, πώς εγκλωβίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα στα δάνεια και έπρεπε να γίνει μια διευκόλυνση από την πολιτεία. Μπας και σώσουν το σπίτι, γιατί θα είχαμε έκρηξη κοινωνική και επανάσταση άμα πετιόντουσαν όλοι αυτοί στο δρόμο. Έτσι ξεκίνησε και λίγο μετά συνεχίστηκε ως εξής.
2: Θέλετε να κάνουμε μια νέα αρχή?
0: Ό,τι θέλετε.
2: Μη φωνάζετε καταρχήν.
0: Τώρα μη μου λέτε τώρα παρατηρήσει σαν δάσκαλος. Μη φωνάζετε,
2: γιατί δεν μπορώ να φωνάξω περισσότερο.
0: Γιατί να φωνάξετε εσείς? Εγώ δεν φωνάζω. Γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίος βγήκα με 44 χρόνια στη σύνταξη, ναι, και μου κόψαν 50% από τη σύνταξη.
1: Α, σαν συνταξιούχος. Πήγε εκεί ως γουρός, έχει θέματα. Αυτά τα ωραία συνέβησαν στα παράθυρα και θα πάνε εκεί τα τηλεοπτικά. Τώρα θα πάμε στην αριστερά, γιατί στην αριστερά συμβαίνουν γεγονότα πολύ χρήσιμα και κρίσιμα. Διασπάται για άλλη μια φορά σε κομμάτια, κομματάκια. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δύο φορές ευτυχώς που υπάρχει. Υπάρχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει το φάμελο τώρα. Έφυγε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από χτες, μεγάλο πλήγμα. Αλλά υπάρχει πίσω, μένει ο Πολάκης.
3: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα?
4: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
3: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
4: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
5: Αυτό θέλει. Συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
4: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στο Κουκουέ.
1: Άντε ντε, περιμένει το Κουκουέ να απευθυνθεί ο Πολάκης, η Κατσέλη, ο Βαρουφάκης, όλοι αυτοί οι Νέα Αριστερά να απευθυνθούν στο Κουκουέ για να πάνε μαζί. Και αυτή θα είναι η λύση και η σωτηρία του Πολάκη. Για να πάνε όλοι μαζί. Πολύ ωραία πρόταση, λες και δεν ξέρει ο Πολάκης. Τα λέει αυτά.

0: Άτσι, για να δημιουργεί εντυπώσεις ότι κάτι πλατή θα συμβεί, δεν πρόκειται, το ξέρουμε όλοι. Παρόλα αυτά, να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης ότι πάει για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης.
1: Και με στην Ελλάδα πάνελ... του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
2: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
1: Τι πράγμα.
2: Με εσάς αρχηγό.
1: Νομίζω ναι.
2: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
1: Νομίζω περιγράφεται. Δεν περιγράφεται.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Με εσάς αρχηγό, λοιπόν. Μόλις θέσετε την ψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά είναι τα θετικά. Αυτές είναι οι θετικές ειδήσεις. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας από τη μία πλευρά να ξεπετάχθηκε τώρα με την Ελλάς του. Όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα ο Πολάκης, δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι με τον Πολάκη αρχηγό, ζωή. Αυτή η βουλή πρέπει να τη δούμε, να τη ζήσουμε. Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μπει από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό και όλους αυτούς που λέει εδώ, δεν ξέρω ποιος θα τα κοιμιάσει με ποιον. Θα είναι ωραίο να είναι μέσα. Ο Βελόπουλος που θα είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης που θα είναι πρωθυπουργός, ο Τσίπρας που θα είναι πρωθυπουργός και ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός, το ξέρουμε όλοι. Βέβαια, λαός ψηφίζει, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Οπότε, μια τέτοια βουλή θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχει συνωστισμός αριστερών κομμάτων, αξιόλογων που έχουν διακηρύξεις πάρα πολύ αριστερές και αρχηγούς εισάξιους, όπως ακούμε. Εδώ οπότε μόνος του ο Πολάκης μπορεί να τα βάλει όπως θυμόμαστε και ξέρουμε με όλους.
4: Παιδιά, να σου πω κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Σας έχω. Σας έχω! Τέλος! Δεν τζακίζω το φρύδι μου!
0: Δήλωση πολιτική, παλιά βέβαια, σε μια βέσπα πάνω τα λέγει αυτά. Τότε που μας είχε όλους. Στην πορεία δεν είναι όλοι, δεν μας έχει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι φαντάζει το καθένας. Εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτές τις φαντασιώσεις, τα θέλω του καθενός, γιατί λειτουργεί όλο αυτό ψυχοθεραπευτικά. Και σε αυτόν που τα έχει πει, γιατί γίνεται αναμετάδοση. Μεγεθύνεται το μήνυμα, πηγαίνει σε περισσότερους, άρα νιώθει πιο όμορφο αυτός και πολύ κοντά στο στόχο του. Και δεύτερον, ψυχοθεραπευτικά για όλους εμάς, που ακούμε αυτούς να λένε όλα αυτά και περνάμε πιο όμορφα από ό,τι θα περνούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ένα είναι αυτό του Πολάκη και το άλλο είναι αυτό του Βελόπουλου.
5: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
6: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρκεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει.
5: Με ποιον? Μόνοι σας εννοείται?
6: Μόνοι μας τι δεν εννοείται? Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
5: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
6: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα.
0: Όλοι θέλουμε. Δεν είναι μόνο το θέλω του Βελόπουλου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε το Βελόπουλο πρωθυπουργό, νομίζω όλοι μας. Και γιατί θέλουμε τον Βελόπουλο πρωθυπουργό? Όχι επειδή είχε τις επιστολές του Ιησού, δηλαδή κάποιο χάρισμα, κάποιος είχε επιλέξει μια ανώτατη δύναμη το Βελόπουλο. Όχι επειδή έχει τα φάρμακα, τα τελοπών και τα στομαχικών και τα εντερικών και τα απορροφητικών και τα αυτοκρατορικών και όλα τα άλλα εικόν. Αλλά επειδή έχει γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε πρωθυπουργός.
5: Χωρίς άλλο κόμμα.
6: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός, κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια. Γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια.

0: Μόνοι σας εννοείται.
1: Μόνο μας δεν. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
0: Όχι, άλλο λέω μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
2: Μόνοι σας το ρωτάει ο Χατζής, εννοεί σαν ελληνική λύση. Και απαντάει ο Βελόπουλος, έχουμε πλειάδες στελεχών. Όχι, μόνοι σας. Αυτό είναι το δευτερεύον, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι ξέρει τα πάγια. Τι σημαίνει πάγια, άρα όποιος ξέρει τι σημαίνει πάγια μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης φαίνεται δεν ξέρει το παιδί τι σημαίνει πάγια. Ο Τσίπρας δεν ήξερε όχι μόνο πάγια και τα υπόλοιπα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία, έγινε παρόλα αυτά. Οπότε εδώ ο Βελόπουλος ξέρει τι σημαίνει συλλογισμός, τι σημαίνει πάγια. Έχει γνώσεις, έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός. Τι μένει τώρα για να γίνει πρωθυπουργός, η σοφροσύνη της ψήφου του ελληνικού λαού.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
0: Πώς θα τους αλλάξουμε.
1: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
0: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε.
1: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει το λέει ο Φλωράκης.
0: 15.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
0: Και 20. Κανείς
1: δεν ξέρει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Κανείς, ακούστε λίγο.
0: Από το 20 να πάτε στο 38.
1: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Και η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι λέω εγώ και εσείς δεν έχει σημασία. Σημασία τα πει ο ελληνικός λαός την ημέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν αν τον ελληνικός λαός κύριε Χατζή ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.

0: Και εδώ τελειώνει το καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί θερινό, έτσι, πολύ θαλασσινό. Από τη Δευτέρα προχθές, όπως έχουμε πει, μεταδίδουμε, επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα, για να έχουμε και ρυθμό, καλοκαιρινά τραγούδια. Να, ένα από αυτά είναι αυτό που μόλις έκλεισε εδώ. Θα το πιάσουμε με κάποιον άλλο τρόπο στην πορεία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο.
3: Ανέλπιστο.
1: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να του παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και του παρακολουθεί, ας πούμε.
3: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
5: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
5: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που λύσατε.
5: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
5: Του, του, του, του, του, του,
4: του, του, του, πρεσευτείνω κατάστε.
5: Τουτ.
4: Πούλησε την εδονία μας υπέγραψε.
5: Τουτ. Τουτ.
4: Συμφωνία το...
5: Τουτ, μωρί, τουτ. Τουτ δεν ακούς. Τουτ.
6: Αποστόλη, γεια!
2: Γεια!
6: Τι κάνεις?
2: Καλά!
6: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
2: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
6: Έτσι, και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
2: Ναι.
7: Αποστόλη.
2: Έλα.
7: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
7: Πήγε σε εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
7: Κοινώνησε.
2: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
7: Έλα, ρε.
2: Mm.
7: Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
7: Έγινε και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
7: Και τι άλλο.
2: Εγώ τι μ' άφησε.
7: Μα έτσι.
2: Ναι.
7: Είχε ιστορία προηγουμένω.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
7: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
4: Παλιοκουμούνια είσαι το.
8: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
8: Και από μένα και από τον σύντροφό μου, τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
9: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
9: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
2: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
9: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
4: Ήρθε το τέλος!
2: Άι, μωρή.
10: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
10: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
10: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
11: Ναι, κάνουν κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούν κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δύσκολοι. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
11: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
2: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
11: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
11: Κυβερνητική βουλή.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
11: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
2: Γιατί λέγεται Κογκρέσ, από το Κογκρέσ, ελληνική λέξη.
11: Του που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η Ελληνική Βουλή είναι η δύναμη.
2: Η Ελληνική Βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
4: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
6: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα, έχουμε μια ιστορία.
6: Ελληνοφρένεια, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
5: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
8: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάναμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομένα χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: με τέτοιες εξαίσιες μουσικές. Δεν έχουμε ασθενείς, γιατρεύεσαι με αυτές τις μουσικές. Εδώ ένα παλιό κομμάτι. Έχει δεχθεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες διασκευές και εκτελέσεις. Μια από αυτές, δύο από αυτές ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη. Έχουμε καλά νέα για τον πολιτικό βίο της χώρας και για την επόμενη Βουλή. Ελπίζουμε ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο ηθοποιός, να είναι μέσα σε αυτήν.
1: Και το Βυσκαδουράκης κατεβαίνει στην πολιτική.
2: Ναι.
1: Ισχύει.
2: Ισχύει, ναι. Εν αγνία μου. Mm. Και αυτό είναι το Θεοδόρο. Γι' αυτό λέω, πολλές φορές λέω στην Κατερίνα, λέω, κοίτα να δεις η ζωή, τι μου επιφυλάσσει.
1: Ισχύει εν αγνία σου. Έχεις ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, εντάξει, το έδωσα το όνομα. Έτσι χαλαρά. Ναι. Δεν το είπα σε καμία εκπομπή πολιτική. Σε καμία εκπομπή δεν δήλωσε ότι κατεβαίνω. Και βγαίνω σε ψήφο στον κεντρικό τομέα που με ορίσανε, που δεν γνώριζα τι σημαίνει κεντρικό, βόρειο, νότιο. Δεν βγήκα με καμία φωτογραφία, με κανένα. Και ο κόσμος με έβγαλε στους πιο υψηλούς, με ποια τα υψηλότερα.
1: Με τις περισσότερες ψήφους.
2: Με ψήφους.
1: Άρα συνεχίζεις.
2: Ναι.
1: Θες να γίνεις βουλευτής.
2: Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω. Δεν ήμουν ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική. Ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα μεγάλο στο παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου. Mm. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι.
2: Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των Κοφών.
0: Ακούμε εδώ τον αγαπημένο ηθοποιό να λέει ότι για λόγους φτώχειας, παιδικά χρόνια, περιπέτειες, γενικώς θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Οπότε να ακούσουμε και σε ποιο κόμμα και ποιος, κυρίως ποιος, θα αποφασίσει για το Βυσκαδουράκι.
1: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Mm. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Mm. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν.
1: Ναι.
2: Εμένα δεν με έχουν πάρει κάποιοι να το διαψεύσω ή να πω ναι.
1: Άρα αυτό είναι και ο πολιτικός σου χώρος.
2: Έχω μια αρχή στη ζωή μου, όπως και στο θέατρο. Εάν δεν κλείσω με τον παραγωγό, π.χ.
1: Ναι.
2: ή με τον Πρωθυπουργό, να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
1: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ο Άρχοντας.
0: Άρχοντας ο Μητσοτάκης, αυτό ήταν το point. Ότι είναι Άρχοντας ο Μητσοτάκης. Τον λέει δηλαδή ο Βυσκαδουράκης, τον λέει Άρχοντα το Μητσοτάκη. Ο Άρχοντας, είμαι σίγουρος, θα πει ναι, μπες και εσύ στις λίστες και θα βγει, γιατί όποιος ηθοποιός μπαίνει στις λίστες βγαίνει. Οπότε θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και όλο αυτό είναι ένα δώρο Θεού για μας, αλλά και για τον ίδιο.
2: Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο πρωθυπουργός, και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου. Τι να πω εγώ.
1: Ναι.
2: Για πείτε μου εσείς. Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Τι θα πει ο Θανασάκης.
1: Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω θα πεις είμαι έτοιμος, Άρχοντα. Είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
1: Είμαι εδώ για σένα.
2: Ναι, γιατί είναι δώρο Θεού.
0: Δώρο Θεού λοιπόν, προφανώς δώρο του Άρχοντα, δεν είναι του Θεού. Α, βέβαια ο Άρχοντας συμπίπτει με το Θεό. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Οπότε θα πάει καλά η προεκλογική περίοδος, έχει αρχίσει ήδη, το βλέπετε, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχουμε και το Βυσκαδουράκι στα ψηφοδέλτια, βέβαια πρέπει να το αποφασίσει ο Άρχοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από αυτά, ο τυχερός λαός που έχει τον Άρχοντα να τον διοικεί.
3: Αγαπητέ Απόστολε.
4: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
3: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
4: Ναι.
3: Με χαρά.
4: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
3: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
4: Λέγε τι θες.
3: Μάλλον είσαι. Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
4: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε.
3: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
4: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα. Σωστό.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
3: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
4: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω.
3: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
4: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
3: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
4: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
3: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμπαθήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
4: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις. Μια με τράπεζα. ζημιά με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
3: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχαν κορονοϊή, του είχαν πόλεμοι Ουκρανία.
4: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
3: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα για το Σαμαρά.
4: Για σένα, γιατί παρεξηγήθηκες.
3: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
5: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
4: Να το, το είχα ψυχανεμιστεί.
3: Το έχει ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
4: Κακό δεν είναι.
3: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
4: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς.
6: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
3: Όχι, όχι.
4: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα, να έρθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
3: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Το τελείωσε.
4: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
3: Εντάξει, τώρα είναι αυτό, θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
4: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
3: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
4: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
3: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
4: Το πάει. Απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
6: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
3: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
4: Είμαι μίζερος.
3: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
4: Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
3: Δεν επικροτώ.
4: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
3: Αυτές βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει κοινή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
4: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
3: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
4: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώ σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως? Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
3: Τι είναι να φαίνεται, όχι.
4: Ενώ σε καταλαβαίνουν, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλο να. Λες αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιόστανε.
3: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
4: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
3: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
4: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
3: Ναι.
4: Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
3: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
4: Ναι, κατά τράπερ και τέτοια.
6: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
3: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
4: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
3: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
4: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
3: Από εκεί να καταλάβεις.
4: Από εκεί κατάλαβα.
3: Ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, λέω να σ' αφήσω, όλα καλά, πάντα πρώτη φορά είναι καλύτερη.
3: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
4: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
4: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει. Ναι. Έγινε.
0: Είχαν βρει επικοινωνία όμως. Και υποστήριζε Μητσοτάκη με έναν έτσι πλάγιο κάπως τρόπο. Χαλαρό, διαλλακτικό, μπράβο στον ακροατή. Και ο Αποστόλης βέβαια τον πήγε πάρα πολύ καλά. Συμφώνησαν ότι ο Μητσοτάκης κάνει έργο και πρέπει να υπάρχει για πάντα στις καρδιές μας και στην πρωθυπουργία της χώρας. Ο Άρχοντας, που λέει και ο Βυσκαδουράκης. Ένας εκ των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Κωνσταντίνος Φλώρος, ήταν στους Σπαρτιάτες, αλλά με αυτές τις διασπάσεις που έγιναν εκεί, το διαλυμένο κόμμα, φύγανε, ήμουν ανεξάρτητοι. Όλοι αυτοί προσπαθούν τώρα να βρουν κάπου να στεγαστούν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο κύριος Φλώρος όμως κάνει μια ωραία πρόταση, πολύ ρεαλιστική, ουσιαστική, τεκμηριωμένη πάνω απ' όλα για τους μετανάστες.
7: Κάθεστε τώρα και συγκρούεστε με τους ήδη επιβαρημένους νησιωτικούς δήμους, πετάτε ο ένας τον άλλο τον μπαλάκι των ευθυνών. Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε μόνο με το Δήμο της Λαβρεωτικής. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
0: Και έδειχνε τη Μακρόνησο. Και προτείνει τη Μακρόνησο ως τόπο φιλοξενίας σε αυτή τη φάση μεταναστών που έρχονται στο Αιγαίο για να μην έχουν κάνει και άλλοι τέτοιες προτάσεις. Αλλά εδώ ο κύριος Φλώρος το πήγε με φωτογραφία, το τεκμηρίωσε, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησης, είπε ότι έχει και εγκαταστάσεις πάνω. Έχει εγκαταστάσεις, είναι η αλήθεια, με τη δεκαετία του 50, ερείπια είναι όλα αυτά, μόνο ένα κτίριο που υπάρχει ως μουσείο. Όλο αυτό το θεωρεί εγκαταστάσεις. Θα είναι και κοντά στην Αθήνα, να δούμε τα θετικά. Είναι καλό να είναι κοντά στην Αθήνα και να γεμίσει ο τόπος μαρτυρίου Μακρόνησης, προτείνει και τη Γιάρο, και αυτός ο τόπος μαρτυρίου με την φόρτιση που έχει, με την ιστορία που περικλεί, με όλο αυτό το εκτόπισμα που έχει αυτός ο τόπος, αυτοί οι τόποι, την αγωνία που έχουν σωρεύσει από όλους αυτούς που ήταν πάνω εκεί και για τους λόγους που εξορίστηκαν και μείναν εκεί στη δημοκρατική Ελλάδα, τη μετεμφυλιακή. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ ο κύριος Φλόρος με πολύ μεγάλη άνεση απευθύνεται και στο ΚΚΕ και ζητάει να γίνουν πράξη.
7: Εδώ αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο, στη Μακρόνησο, να ενεργοποιηθεί η Μακρόνησος. Στον αιώνα αυτή, οι ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνησο υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, οι εκτάσεις είναι τεράστιες, βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και θα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, άμα έχετε προβλήματα με την αριστερά και τον... Εντάξει. Μακρόνησο, βεβαίως, Μακρόνησος. Στη Μακρόνησο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο.
6: Παρακαλώ.
7: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Αλλά φοβάστε να το κάνετε γιατί τα αποτελέσματα τα είδατε. Ξεσηκώνεται η αριστερά.
0: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση, όπως είπε και όχι απόσταση, έκταση όπως είπε και ο ίδιος, έκανε εδώ ρεαλιστικές προτάσεις, φαντάζομαι άνετα μια θέση στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να την έχει, γιατί είναι δημοκρατικό κόμμα και η Νέα Δημοκρατία και τέτοιες απόψεις εμφυλοχωρούν στο χώρο αυτό, όπως ξέρουμε και όπως ακούμε όλα αυτά τα χρόνια και είναι ένα ακέραιο χτύπημα στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τώρα σε αυτό το χώρο της δεξιάς γενικότερα υπάρχει και κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, αν ψηφίσουμε με σοφροσύνη, το ακούσαμε πριν, αλλά αυτό τον κάποιο τι τον κάνουν οι άλλοι.
6: Πόσο σοβαρό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας που όταν το πρωί 9.30 ώρα χθες κάνω δήλωση εγώ και λέω με αφορμή την αναγνώριση αρμενικής γενοκτονίας από το Ισραήλ, τώρα η κυβέρνηση να ζητήσει παρόμοιο αίτημα για να αναγνωριστεί η ποντιακή γενοκτονία.
4: Το είπε και ο Σαμαράς αυτό.
6: Το αντέγραψε από μένα. 9.30 το πρωί το είπα εγώ, 11.30 το είπα αυτός. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί ότι αντιγράφουν ό,τι λέμε.
4: Καλά, εντάξει.
6: Όχι.
4: Καλό είναι αυτό.
6: Όλοι αντιγράφουν. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα και στα εξωτερική πολιτική και στις όποιες ανακοινώσεις μας έρχονται και αντιγράφουν.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι κρίμα γιατί έχει πολύ καλές ιδέες και τις αντιγράφουν όλοι οι άλλοι και δεν αναφέρουν την πηγή. Αυτό δεν είναι αντιδεοντολογικό. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Αντιγράφεις τις προτάσεις του Βελόπουλου που είναι πάρα πολλές, η μία καλύτερη από την άλλη, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αντιγράφει, ο Σαμαράς εδώ έκανε μια αντιγραφή και δεν αναφέρουν την αρχική πηγή. Είναι ένα θέμα. Θα ακούμε το πρωτότυπο. Θα κάνουμε ό,τι λέει το πρωτότυπο, δεν θέλουμε τους δεύτερους. Θα παρακολουθούμε τι λέει ο Βελόπουλος στις 9.30 για να ξέρουμε τι θα πει στις 11.30 ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, κέντρο καλοκαιριού, σιγά σιγά έχει ανέβει και η θερμοκρασία, και επειδή είναι και η τελευταία μας εβδομάδα εδώ, πρέπει αυτή την καλοκαιρινή αύρα και τις καλοκαιρινές εικόνες να τις μοιραστούμε μαζί σας.
8: Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
9: Το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
8: Οι καρχαρίες και τα αρσενικά.
10: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
8: Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια.
11: Πάλι ντόρτια ύφερα.
8: Η συνταγή φυσικά είναι μια.
12: Μπακαλιάρος κορδαλιά.
13: Τι σημαίνουν όλα αυτά.
14: Φαΐ φουρ το φουρ.
15: Με ένα σούπερ το σοδούλι μίνι. Διάφανο καιρός μπικίνι.
16: Δεν τρέπεστε.
17: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
18: Παραγιά μου, δεν το πιστεύω.
19: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διάφανο καιρός μπικίνι.
20: Ξεκίνω σοβρακάκι.
21: Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μια.
22: Θα καταρρεύσω.
23: Κι όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια.
24: Στην Ελασσόνα.
23: Πόσο ντρεπόμουν τις πλάς γενικά.
25: Δεν κοκκινίζω πλέον.
23: Γυαλιά φορούσα μπουρνούζια καπέλα.
26: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
23: Μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά.
27: Αυτά.
28: 1-0.
29: Πώς ξεπέρασε όλα αυτά.
30: Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα.
31: Με ένα σούπερ το σοδούλι μίνι. Διάφανο καιρός μπικίνι.
32: Μια κιλότα καλοκαιρινή.
33: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
34: Α, Κατερίνα!
35: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διάφανο καιρός μπικίνι.
36: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
37: Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μια.
38: Δεν κρατιέται αυτή η παιδιά.
39: Θα πάει στη Ρουμανία.
0: πήρα μαθήματα ανατομίας.
1: Δεξιός όρθις.
0: Είδα δεκάδες διαφημίστηκα.
1: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών.
0: Έφτιαξα όλα στα αδυναμίας.
2: Κάνω και διάδρομο, κάνω λίγα βάρη.
0: Δεν με κομπλάρουν τα ξένα χωριά.
3: Μία κολάρα.
4: Σημαίνουν όλα αυτά.
3: Σκατά.
0: Με ένα σούπερ τόσο δούλη μείνει. Διαφάνω καιρός μικίνει.
3: Το στριγκάκι.
0: Κάνω που και τρομάζει ο δουνιάς.
3: Σιγά τα αίματα καλέ.
0: Με το βρεμένο σούπερ μείνει. Διαφάνω καιρός μικίνει.
5: Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα από την κουβέντα μας.
6: Φόρεσέ τα.
0: Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μιας.
3: Κρακ, κρακ, τέζα.
7: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ένα καρακάτσιουλιο.
3: Είμαι σήμερα κάλος.
9: Στόχος έγινε στον πάντο.
3: Μητσοτάκη, γαρίζεται.
0: Με τον τρόπο μου κι εγώ.
3: Σας ευχαριστώ.
10: Και μέσα σε αυτό το ηχητικό ακούσαμε τη φωνή και του Νίκου Κακαουνάκη και του Γιώργου Τράγκα σε μια συνέντευξη με τον Βασίλη Λεβέντη που λέγανε, νομίζω τότε ήταν στα παραπολιτικά, λέγανε για τα εσώρουχα και του λέει ο Λεβέντης του Τράγκα, φόρεσέ τα όλα. Ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75, γράφουν εδώ τα site που βλέπω. Σε ηλικία 75 ετών λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης, ένας ιδιαίτερος πολιτικός, ας πούμε αυτή τη λέξη, εμβληματικός. Και κάποιες εποχές πολύ παλιότερα είχε χαράξει και τηλεοπτικούς δρόμους όπως θυμόμαστε και μετά στη Βουλή και τακτικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, τρίτο μέρος λαού, αύριο τα υπόλοιπα.
11: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
12: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
16: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
20: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
16: ναι,
20: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι. Mm-hmm.
11: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
12: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλεις.
24: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
11: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνεται, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
12: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
11: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και τον ξαναψηφίσετε.
12: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
11: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
12: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα να θερμάνουμε.
11: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
12: Εσείς πόσο το είχατε?
11: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
28: Γιάννης Κοτοβός.
12: Ο Κωστής Παλαμάς.
28: Έλα, Ποστολακό.
12: Έλα.
28: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για τον delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
12: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
28: Ναι.
12: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
28: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους deliveryάδες σε πεζόδρομο. Mm. Και λέω εγώ, ρε φίλε, το καταλαβαίνω, ναι, να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμο. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφει τον αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
12: γκάνει. Προφανώ.
28: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
12: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, αλλά και το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράξει
4: εξαπλάττουν οι Δήμοι.
28: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, α πούμε τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολτ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους freelancer και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και ένα κύριο freelancer, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
6: Τα σοβαρά κράτη θα.
4: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα. Σε παρακαλώ, έλα.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
36: Μα ναι, εδώ.
13: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
14: Η επιλογή σου.
13: Όπου κι αν είσαι.
15: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει,

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

μάτια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Θ' ανάβεις φωτιές, να κάψεις το χτες, και μέσα απ' τις τάχτες θα βγαίνω. Θα ψάχνεις να βρεις γωνιά να κρυφτείς, σε

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εκστασιαστεί.
11: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, φίλε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
15: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, τη στείλανε τη Εύη βιντεάκι με καρχαρία μικρό. Κατάλαβες, και έχει φοβηθεί. Τα έχει κάνει πάνω τη. Σου λέει, πού πάω εγώ τώρα για μπάνιο το καλοκαίρι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι τα έχω κάνει πάνω μου, αλλά είσαι σε φάση ότι εκεί που πήγαινες και κολύμπαγες και πήγαινες στα βάθη, τα απίθμενα, τώρα το αντιμετωπίζεις λίγο διαφορετικά.
0: Μπορείς να το αντιμετωπίζεις διαφορετικά, αλλά αυτό υπήρχε, να ξέρεις, και στις προηγούμενες χρονιές. Έχω διαβάσει εκτενέστατα τι έχει συμβεί. Έχουμε 45 χρόνια να συμβεί περιστατικό δαγκώματος από καρχαρία σε άνθρωπο. 45 χρόνια.
1: Και
0: τα είδη είδες που δεν ακούς όμως.
1: Αν τώρα που έχουν έρθει λαγοκέφαλοι, τους έχουν φάει όλο το φαγητό και μετά έχουν
0: λοιπόν,
1: αφήσει μυστικά.
0: Λοιπόν, και δεύτερον είναι ότι είδη καρχαριών υπήρχαν πάντοτε στις ελληνικές θάλασσες. Όλα αυτά τα χρόνια. Τα προηγούμενα είναι κατεχεγραμμένα. Τώρα απλά τι ακριβώς συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν τα κινητά τηλέφωνα που απαθανατίζουν φωτογραφίες ή βιντεάκια και έτσι μεγαλώνει το πρόβλημα. Αλλά πάντοτε υπήρχαν καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες. Πάντα.
1: Κατάλαβες,
0: δεν είναι επικίνδυνοι. Δεν δαγκώνουν τους ανθρώπους.
1: Δεν δαγκώνουν γιατί δεν είναι πεινασμένοι. Άμα τους πιάσει ξενιστικομάρα, θα σου πω εγώ τι θα κάνω.
0: Τώρα τι να σου πω. Μετά από 45 χρόνια που είχαν δαγκώσει τον τελευταίο άνθρωπο.
1: Μετά από 45 χρόνια είναι τελείως διαφορετικές θάλασσες. Και θέμα, ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη στα ψάρια.
0: Είναι και θέμα είδους καρχαρία. Στις ελληνικές θάλασσες δεν υπάρχει αυτό το είδος το καρχαρία.
1: Και
0: το επικίνδυνο
1: από, και πριν
0: δηλαδή.
1: Από 20 χρόνια δεν υπήρχαν λαγοκέφαλοι.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, λαγοκέφαλοι τώρα υπάρχουν.
1: Το λέω στη λογική ότι και αλλάζει αυτό το πράγμα. Οπότε μπορεί τα είδη που έχουν έρθει, τα υπόλοιπα, να ωραίγονται περισσότερο τους ανθρώπους.
0: Έχουν έρθει υπέροχα είδη τα οποία τρώγονται τα περισσότερα εκτός από το λαγοκέφαλο.
1: Ο καρχαρίας
0: έτσι που δεν θέλει. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία νόστιμα είδη σε πληροφόρο. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, καλωσορίσατε, έτσι. Εδώ είμαστε, 5η και 2 του μήνα, 2 Ιουλίου. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Νομίζω ότι κάνουμε υπομονή.
0: Κάνουμε υπομονή με τι απ' όλα, γιατί είναι πολλά.
1: Με όλα, είμαστε με όλα. Υπομονετικοί άνθρωποι.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, για το δύο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλές μουσικές, έτσι ωραία θα περάσουμε και σήμερα.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

0: Είδες που σου έλεγα τις προάλλες ότι δεν επιδοτείται με 4,7 ευρώ. Ο λαγοκέφαλος είναι με 5,3. Το ξέραμε από τότε.
1: Και έχουν,
0: είχαμε τις πηγές μας εμείς.
1: Έχουν αρχίσει ήδη τα ρεκόρ ψαρέματος, έτσι.
0: Έχουν αρχίσει, αλλά έχουν αρχίσει και οι φωτογραφίες που είναι ο Χασάπης με λαγοκέφαλος, ας πούμε. Κατάλαβες. Έχουν αρχίσει αυτά τα ωραία. Γιατί δεν σου πήγε στο μυαλό κατευθείαν να δηλωθούν ένα εκατομμύριο λαγοκέφαλοι. Ας πούμε, έχω πιάσει ένα τόνο λαγοκέφαλοι. Ούτε χωράφια χρειάζεσαι, ούτε να αποδείξεις τίποτα δεν χρειάζεται. Αρκεί χρειάζεται, λέει, να είσαι επαγγελματίας, έτσι, ψαράς.
1: Αυτό είναι εύκολο, ρε παιδί μου.
0: Άμα ανοίξεις προχθές, είναι εύκολο σε ένα μήνα να αποκτήσεις. Ξέρω κι εγώ, δεν είναι. Και να δηλώσεις, ξέρω κι εγώ, τέλος Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο, 2 τόνους λαγοκέφαλους, ξέρω κι εγώ.
1: Ότι θα έπιασα. Πρέπει να το αποδείξεις ότι τους έχεις.
0: Υπόψη λέει ότι το κόστος αυτό το 5,3 ευρώ δεν περιλαμβάνει μόνο το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, περιλαμβάνει και όλη την υπόλοιπη διαδικασία που είναι υποχρεωμένος ο ίδιος ο επαγγελματίας να κάνει. Κάτι το καταψύχει και μετά το θάβει, δεν ξέρω τι. Το γκέι, δεν ξέρω, αλλά όλα τα κάνει ο ιδιοκτήτης. Εγώ τα έκανα όλα, να ξέρεις.
1: Το καταψύχει και το...
0: Κάτι κάνει,
1: να
0: κάτι
1: το καίει, να το καταλάβω.
0: Ναι, κάτι κάνει, εν πάση περιπτώσει. Το αναλαμβάνει, είναι μέσα στο κόστος, λέει, το 5,3. Τώρα αυτά πώς αποδεικνύονται όλα,
1: αυτό,
0: δεν το ξέρω.
1: Πώς το αποδεικνύει.
0: Αυτό, έχουμε καινούριο. Και στείνεται καινούρια παράγκα, που λέγαμε και παλιά. Αχ, Παναγία μου. Καλά θα πάει και αυτό.
1: Εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να σου πω ότι ένας 15χρονος ψάρεψε 158 λαγοκέφαλους σε... τέτοιο, πόσο λένε, σε διαγωνισμό ψαρέματος. Άρα βάλε να δεις, μάνι μάνι, πόσα χρήματα θα πάρει ο πιτσιρικάς.
1: Και καλά θα κάνει.
0: Έτσι.
1: Να δώσει το παράδειγμα σε άλλους πιτσιρικάδες.
0: Έτσι.
1: Αντί λοιπόν, να κάθεσαι να παίζεις, ας πούμε, ηλεκτρονικό, να βγαίνεις να κυνηγείς λαγοκέφαλους.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι, τα ονόματά μας στα social media, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28 410 28 177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Καλωσορίσατε.
1: 2 Ιουλίου σήμερα.
0: 2.
1: Και σήμερα, Κοσμά, μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα άτια.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ε?
0: Μια χαρά.
1: Πόσο ούφο νιώθουμε τελικά?
0: Κοίταξε να δεις, άμα είσαι ούφο δεν το νιώθεις. Το βλέπουν οι άλλοι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή το ούφο δεν λέει, παιδιά γεια σας, είμαι ένα ούφο. Το ούφο, οι άλλοι λένε, κοίτα ένα ούφο.
1: Ή μπορεί να πεις, είμαι ούφο και φαίνομαι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Το
1: και
0: ούφο
1: τι?
0: Είναι από μόνο του, δεν ξέρω τι είναι ούφο. Είναι αγνώστου ταυτότητα, πράγμα αντικείμενο. Έρχεται από αλλού, από μακριά. Από το άγνωστο. Δεν ξέρει πώς το ονομάζουμε εμείς. Εμείς λέμε, κοίτα ένα ούφο.
1: Εγώ θέλω να είμαι ούφο.
0: Άλλο αυτό.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν.
0: Ξέρω, εδώ παντρεύονται τον εαυτό τους. Τον πύργο
1: και,
0: του Άιφελ.
1: Και βλέπεις πόσο φιλική είμαι με τους εξωγήινους.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 2 Ιουλίου. Το 1823 με το νόμο 16 επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. 1994, ο αμυντικός Εθνικής Κολομβίας Αντρέα Εσκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ. 2010, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις 3 ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Καλά, τι γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα? Διαποπέψεις, δολοφονίες, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. 2015, ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 2 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, πολλά και διάφορα είναι αυτά που συμβαίνουν και διαβάζουμε εκεί τριγύρω μας, και μέσα σε αυτά υπάρχουν και κάποιες ανακαλύψεις, ρε παιδί, που σου λένε ότι πώς ήταν κάποτε η γη, πώς ήταν κάποτε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν διαβάσαμε πρόσφατα ότι πριν τους δεινοσαύρους στη Βραζιλία υπήρχε ένα ερπετό το οποίο έμοιαζε με τον τωρινό κροκόδιλο. Εντάξει. Αλλά αυτός ο κροκόδιλος πήγαινε στα δύο πόδια. Τώρα ωραίο. Μιλάμε πριν από 240 εκατομμύρια χρόνια.
1: Τι μας νοιάζει τώρα τι υπήρχε πάνω στη γη? Όχι, πες μου, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μας νοιάζει, γιατί με όλους αυτούς τους τρελούς επιστήμονες που ξεπαγώνουν και βρίσκουν τα διάφορα, άμα αρχίσουν να κλωνοποιούν τίποτα και έρθει κανένας τέτοιος δίποδος κροκόδιλος και σου χτυπήσει την πόρτα, να δω τι θα κάνεις.
1: Με στο φόβο όμως. Σε κυβερνάω φόβο, βλέπω.
0: Φταίω εγώ. Είναι η κοινωνία που ζούμε.
1: Είναι η κοινωνία. Δεν σου χτυπάνε οι κροκόδιλοι την πόρτα κάθε τόσο?
0: Φαντάζεσαι.
1: Όχι.
0: Τουκ, τουκ, τουκ και να ανοίξει και να δει μια μουτσουνάρα, να.
1: Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Βρε, ποτέ μιλήσει ποτέ. Ας είσαι ανοιχτός σε αυτό το δεδομένο ότι μπορεί να
1: σου. Όχι. Με φόβο εγώ δεν θέλω να ζω και δεν υπάρχει τέτοια
0: περίπτωση. Ερώτηση. Το έχεις πιο πιθανό να σου έρθει δίποδος κροκόδιλος να σου χτυπήσει την πόρτα ή εξωγήινος?
1: Εντάξει. Εξωγήινος εννοείται.
0: Το έχεις πιο πιθανό.
1: Ναι. Πιο φυσιολογικό.
0: Όταν θα γίνουμε Jurassic Park θα σου πω εγώ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για άλλη μια ώρα. Κάνουμε κουράγιο μέχρι στιγμή σήμερα. Κάποιος έχει περάσει πιο πριν, έτσι, και δεν έχει αφήσει ωραία μυρωδιά μέσα στο στούντιο. Να το ξέρετε αυτό. Δύσκολα τα πράγματα
1: είναι,
0: σήμερα
1: είναι
0: στην εκπομπή.
1: Είναι δυσκολίες του επαγγέλματος.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηφαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Έχετε καμία ιδέα για το πώς μπορείς να φρεσκάρεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη μυρωδιά ενός χώρου?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως έχουμε δώσει τον προηγούμενο που ήταν εδώ. Το ένα είναι αυτό.
1: Μπορεί να πέρασε κάποιος.
0: Έτσι, μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Τεχνικός. Μπορεί να πέρασε κάποιος καλεσμένος, ο οποίος δεν βγήκε στο μικρόφωνο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Ήρθε, έδωσε τη μυρωδιά του και φύγε. Χωρίς να βγει στο μικρόφωνο. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
12: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς
0: σήμερα
1: τους,
0: Πέμπτη.
1: Καλώς.
0: Έτσι έχει μπει ο Ιούλιος πλέον. Για τα καλά, θα έλεγα. Και καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει, θα έλεγα σιγά σιγά.
1: Και κάποια έχετε καταφτάσει ήδη στα μέρη μας για διακοπές.
0: Έβλεπα εδώ πέρα τι γίνεται τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι όλοι οι περισσότεροι το είδαμε, ότι καίγονται στις βόρειες χώρες, Παρίσι, ξέρω και εγώ, Λονδίνο, Γερμανία. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Τώρα θα μου πεις γιατί είναι απελπιστική η κατάσταση.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουν και την εμπειρία να διαχειριστούν τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Έτσι, εμείς την έχουμε την εμπειρία. Καταλάβες, λοιπόν, διάβασα τις προηγούμενες μέρες κάτι απίστευτα, παράδεκτα σχόλια, ας πούμε, ξέρεις, κάτω από διάφορες ειδήσεις στο Facebook και στο Instagram, όπως καλά να πάθουν που μας λέγανε...
1: Καλά, η κλασική τοξικότητα των social media.
0: Πώς το λένε, ότι δεν δουλεύουμε και δεν ξέρω και εγώ το τι γράφει ο κόσμος. Απίστευτο.
1: Μα ο κόσμος δεν χάνει... Δεν χάνει ευκαιρία, όχι ο κόσμος συνολικά. Οι δειλοί που κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και βγάζουν όλο το μίσος που μπορεί να έχουν για τη δικιά τους τη ζωή στη ζωή των άλλων.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πολλές φορές γράφονται και αλήθειες. Δεν είναι όλα τοξικά, μην τρελαθούμε κιόλας, λέγονται και αλήθειες. Έτσι.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, τώρα που τα λέμε εδώ μεταξύ μας, ότι στα 25 παράδειγμα σχόλια που θα διαβάσεις, τα 20 θα είναι τοξικά.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάντως η σκέψη ότι άλλο 40 βαθμοί το 2026 και άλλο 40 βαθμοί το 1980, νομίζω λίγο πολύ το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Έτσι, και αυτό συμβαίνει γιατί καίγονται κάθε χρόνο τόσα δάση παγκοσμίως, έτσι, ας το δούμε αυτό, και δεν αναδασώνονται αντίστοιχα. Τα παλαιότερα δάση που έχουν καεί, ξέρω και εγώ, πριν 2 χρόνια, πριν 5 χρόνια, οτιδήποτε, δεν αναδασώνονται. Είναι σαν κάποιος να έχει βαλθεί να μας καίει απλά και εμείς συνεχίζουμε τη ζωή μας μέχρι να μην μπορούμε, δεν ξέρω και εγώ.
1: Ωραία πράγματα, έτσι, θετικά.
0: Θετικά, τι.

0: και
1: θέλει να σε λένε Batman μεγάλε. Ζωγραφίζει. Σε πούμε Batman, δεν πειράζει.
0: Ζωγραφίζει στις μούρες αυτών που έχει συλλάβει μουστάκια γάτας. Τους παρατάει εκεί, δεμένους στην κολόνα. Με το κλεμμένο μηχανάκι από κάτω. Mm-hmm. Πώς φαίνεται.
1: Ξέρω και εγώ. Εντάξει.
0: Μέσα σε διάστημα μόλις 10 ημερών, τουλάχιστον 5 άντρες εντοπίστηκαν δεμένοι και αβοήθητοι σε δημόσια θέα στην περιοχή Λάγος Ντε Μορένο στο Χαλίσκο του Μεξικού.
1: Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία και εκεί δεν κάνει τη δουλειά τους όπως πρέπει, έτσι. Δηλαδή, αν έκανε πραγματικά τη δουλειά τους, θα πρέπει να ήταν αστυνόμοι αυτοί που θα έχουν πιάσει όλους αυτούς τους 5 τέλος πάντων.
0: Πέρα εκεί από τα ζωγραφισμένα μουστάκια γάτας, αυτός ο Batman πάει και ζωγραφίζει, γράφει μάλλον με μαρκαδόρο στο μέτωπό του στη λέξη κλέφτης.
1: Δεν του κρεμάγει καμία ταμπέλα μεγάλη, γαϊδούρη ξέρω κι εγώ,
0: Teddy Boys.
1: Χάλια Teddy Boys που κάνανε παλιά, τι πως. Θα μπορούσε άνετα.
0: Η αστυνομία ψάχνει να βρει τον Batman.
1: Όχι τους κλέφτες, αυτό είναι. Γιατί ο Batman είναι κακό πράγμα που πιάνει τους κλέφτες άμα τη χανά. Και εμείς θα γίνουμε κλέφτες άμα πιάνεις εσύ τους κλέφτες, σου λέει η αστυνομία.
0: Έλα μου, για πες μου εσύ.
1: Δεν ξέρω, πολλά τα προβλήματα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ.

0: Πάλι!
1: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, τρόποι επικοινωνίας, έτσι, στα social media, Instagram, Facebook, TikTok, κανονικότατα.
2: Στο προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάλος, η Εύη Βαλή, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ υπάρχουν, ναι βεβαίως, κατά καιρούς έρχονται πάρα πολύ ωραία λόγια για την παρέα που σας κρατάμε και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όπως τη Σταυρούλα, ας πούμε. Όπως τη Σία επίσης. Έχουμε εδώ πολλούς. Και τον Άγγελο. Λοιπόν, διαφημίσεις έρχονται και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μην το κουνήσει κανείς.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Είναι βαρύ το φορτίο που σήκωνο. Μα θα τα αντέξω όσο...

0: τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη εδώ, με ζέστες, έτσι. Με ζέστες, μιλάμε όμως και για αυτούς που έχουν τραβήξει του λιναριού τα πάθη τις προηγούμενες μέρες και έχουμε δει τι γίνεται, έτσι. Στη Γαλλία, έτσι, είδαμε ουρά που περίμενε έξω από μεγάλα καταστήματα, ουρά τεράστια, έτσι, για κλιματιστικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε, εσύ σου ήρθε η ιδέα να φύγεις από Ελλάδα και να βάζεις κλιματιστικά εκεί. Δεν είναι και τόσο καλή, πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καυγάδες. Βίντεο με καυγάδες για ένα κλιματιστικό. Ναι, περιμένεις τώρα στην ουρά, ας πούμε, 5 ώρες και πας και σου μένει ένα κλιματιστικό και τσακώνεται ποιος θα το πάρει. Χαμός. Δεν ξέρω, όλοι αυτοί οι καυγάδες εμένα μου κάνουν λίγο, έτσι, λύπη μέσα μου για το ανθρώπινο είδος.
1: Καλά, αυτό περίμενες.
0: Το βλέπω κάπου. Όχι, είναι και άλλα πράγματα, αλλά είναι και αυτό. Επίσης, έχω δει ένα άλλο βίντεο το οποίο είναι κάποιος ξαπλωμένος στο κρεβάτι, έτσι, λιώνει, και έχει βάλει ένα ντρόν από πάνω του για να βγαίνει αέρα.
1: Να κάνει αέρα. Έξυπνο.
0: Καλό, καλό για δροσιά.
1: Άμα δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Και αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής, ότι κάποιος που θα ήθελε να πάει διακοπές στο Παρίσι, ξέρω εγώ, 5 μέρες, που το Παρίσι είναι νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο, έτσι, θα το κόψει, δεν θα πάει. Σου λέει, πού να πάω εγώ με τους καύσονες τώρα, ας πούμε. Έτσι θα έχουν και μείωση τουρισμού πιθανότατα.
1: Πολύ πιθανό.
0: Έτσι, π.χ. θέλεις να πας στη Disneyland, ας πούμε, είναι όλη μέρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Πού να πας μες στην καούρα. Πού να πας.
1: Ναι, δεν θα αντέξουν.
0: Θα έχουνε... Οι άλλοι τουλάχιστον βουτάνε και στα βρωμόνερα του ποταμού εκεί πέρα. Έχουμε δει που βουτάνε και περιμένουν, μαζεύονται και όλοι γύρω-γύρω. Να δούνε που άλλος βουτάει στη σκατήλα, ας πούμε. Καταλαβες. Εγώ προτείνω πάντως αυτό με τις μυρωδιές και τις διάφορες, έτσι, αειδιαστικές ειδήσεις να το μεταφέρουμε τις Τρίτες. Τι λες εσύ.
1: Πρέπει να υπάρχει.
0: Να μην το κάνουμε Πέμπτη. Είχαμε σεξ παλιά τις Πέμπτες. Μην το κάνουμε τώρα την Πέμπτη αυτό. Φτάσουμε στο άλλο άκρο της κατάστασης.

0: Λοιπόν, Κοσμά, λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά τόσο καιρό δεν δέχεσαι να βγάλουμε τις πατούσες σου στα social media. Τώρα το έκαναν κάποιοι άλλοι.
1: Τι και πήρανε όλα τα λεφτά. Γιατί άμα τις βγάλω εγώ, θα τα πάρω εγώ όλα τα λεφτά.
0: Μετά από αυτό που έγινε στην συναυλία του Harry Styles, νομίζω ότι θα είναι τόσες πολλές οι πατούσες στα social που δεν θα κοιτάξουν τις δικές σου.
1: Το θέμα δεν είναι να έχεις πολλές πατούσες στα social. Το θέμα είναι να είναι πολλά κορόιδα που πληρώνουν πατούσες. Αυτό είναι το
0: θέμα. Αναφέρομαι στο viral σκηνικό που έγινε σε πρόσφατη συναυλία του Harry Styles στη Μεγάλη Βρετανία, όπου μία Ελληνίδα, παρακαλώ πολύ, κρατούσε ένα πάνο που έγραφε πάνω ότι πούλησε φωτογραφίες από τις πατούσες της για να μπορέσει να πάει στην συναυλία. Ο Harry Styles την ώρα που τραγουδούσε είδε το πανό, του τράβηξε την προσοχή, άρχισε βάλιστα να της κάνει και κάτι νοήματα του τύπου πόσο πήρε για τις φωτογραφίες και δεν άντεξε, γέλαγε τόσο πολύ που σταμάτησε το τραγούδι και πήγε και της μίλησε. Και έτσι το μάθαμε κι εμείς. Αλλά, Κοσμά,
1: έτσι
0: οι πατούσες φέρνουν έσοδα.
1: Και ο καύσωνας φέρνει λιποθυμίες, γι' αυτό και λιποθύμησε ο Harry Styles, γιατί πήγε και έκανε...
0: Πήγε να πιει νερό, είχε ζέστη, ψιλοπνίγε.
1: Δεν κάνουνε, αγόρι μου, συναυλίες με 42 βαθμούς στην κεφάλα. Δεν κάνουνε, το αφήνουν για άλλη μέρα.
0: Καμιά πατούσα εσύ θα φωτογραφίσεις?
1: Όχι, αρνούμε.
0: Θέλεις εσύ να πουλήσεις τα αυτιά?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Όχι, γιατί? Ούτε αυτιά θέλεις να φωτογραφίσουμε?
1: Όχι, δεν θέλω εσύ. Καλά είμαι έτσι όπως είμαι.
0: Αυτός ο άνθρωπος να μην θέλει να τον βοηθήσω στην καριέρα του.
1: Έτσι, αυτό.
0: Να αναδείξω τα δυνατά του σημεία.
1: Στην καριέρα του κιόλας.
0: Θα κάνεις δεύτερη καριέρα, παιδί.
1: Ξεκίνησα καριέρα να πουλάω φωτογραφίες από διάφορα κομμάτια του σώματός μου. Και κάποιος το αγοράζει.
0: Θα εστιάσουμε
1: δηλαδή,
0: σε ένα.
1: Δεν ξέρω, σε ό,τι να εστιάσουμε, μετά θα εστιάσω σε αυτόν που έδωσε λεφτά και να τα πληρώσω.
0: Τα ρουθούνια της μύτης σου, όχι.
1: Άμα είμαι κρεωμένος, ναι.
0: Ιου.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε κανονικότατα. Έτσι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πέρασαν 2 ώρες.
1: 2 ώρες που ήμασταν εδώ, παρεούλα. Εμείς φεύγουμε.
0: Τι να σας πω, εμείς τα περάσαμε εδώ. Λίγο βρωμερά σήμερα μέσα στο στούντιο.
1: Εντάξει, έτσι. Στρώμη
0: να προσέχουμε λιγάκι τι
1: περνάει
0: γίνεται.
1: Ώρα.
0: Ποιος περνάει από εδώ μέσα και τι κάνει στο στούντιο, τι να σας πω. Αύριο και πάλι Παρασκευή
1: ξέρεις
0: εδώ θα
1: μπορεί
0: είμαστε.
1: Μπορεί να είναι και η φάση στο μεσοδιάστημα των αλλαγών.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να είναι ο άλλος σε κατάσταση δύσκολη και να πει: α, εδώ είναι άδεια, κάτσε να μπω μισό λεπτό. Και μετά να φεύγει. Τα λαβές. Δεν ξέρεις καμία φορά.
0: Τέλος πάντων, τι να πω. Αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Έτσι, δίνουμε ραντεβού σε 22 ώρες, εδώ θα είμαστε.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πόσο γρήγορο περνάει ο Ιούλιος.
2: Μην το συζητάς από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Είμαστε εδώ ξανά.
1: Okay. Γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Πέμπτη που είναι η καλύτερη μέρα της Άννας Κουβαρά.
2: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: 2 Ιουλίου, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα γνωστά. Δύο στην τιμή του ενός.
2: Και επίσης τα γνωστά μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Δική μας και μη εξαιρετέλη, όπως λέμε.
2: Και δεν τη δίνουμε και πουθενά, τα λέμε και αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Θυμάσαι που προημερών, τώρα χθες προχθές ήταν, δεν θυμάμαι, ναι, που λέγαμε για τον Τζον Μπον Τζόβι και τη γυναίκα του,
1: ναι,
0: με αυτή την αξιοζήλευτη πραγματικά δραστηριότητα που έχουν για τα kitchen bars,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει.
1: Με την JBJ Soul Kitchen.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και είμαστε πάντοτε στην άποψη ότι όταν βλέπουμε διάσημους ανθρώπους, όχι να προβάλλονται γιατί τέλος πάντων ανέβασαν στο TikTok τσίτσιδες ιστορίες,
1: και
0: ούτε γιατί ας πούμε κυκλοφορούν με τον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Ή την άλλη,
1: αλλά ακόμα και φιλανθρωπικά, ούτε να περιφέρουν τα εκατομμύρια που έχουν δώσει, γιατί εδώ μιλάμε για αθόρυβα πράγματα.
0: Έτσι. Και ένας από αυτούς παιδιά που με πολύ αξιόλογη δράση πραγματικά είναι ο κύριος Ρίτσαρντ Γκιερ, έτσι, με ένα ρόλο για πολλά Όσκαρ, φιλενάδα.
1: Για έτσι. Πες.
0: Αυτός λοιπόν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Time Out of Mind,
1: ναι,
0: κυκλοφόρησε για να έτσι πάρει ένα feedback, όπως, ναι, λέμε στα αρχαία ελληνικά,

0: Σημαντικό.
1: Ναι. Έγινε και ένα παγκόσμιο αστικό φόρουμ στο Αζερμπαϊτζάν,
0: mm-hmm.
1: Όπου το θεωρεί ο Γκύρο ότι είναι και ένα ιστορικό βήμα για την αποκέντρωση της συζήτησης γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Αλλά νομίζω ότι συνεργάστηκε στο πρόγραμμα Habitat των Ηνωμένων Εθνών,
1: έτσι,
0: για τα σπίτια.
1: Έτσι, μπράβο. Η δράση του είναι όχι αξιόλογη, αξιολάτρευτη και μπράβο.
0: Δεν είναι όμως πολύ γλυκός και αξιοπρεπής και ο ίδιος.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ όμως θα σε πάω κάπου αλλού τώρα, εξίσου γλυκό και αξιοπρεπές.
0: Για πες μου.
1: Σε ένα επάγγελμα που έχει να κάνει με πιτσιρίκια, με βρέφη, με νήπια.
0: Έλα, με κέρδισες.
1: Τόσο σημαντικό, όπως είναι ο βοηθός βρεφονηπιοκόμων.
0: Με εξειδίκευση όμως.
1: Έτσι, πού όλα αυτά?
0: Στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μάλιστα. Αν θέλετε λοιπόν πληροφορίες, εγγραφή με προνομιακά δίδακτρα, μάθε τα όλα στο
0: 210-5279-500 για την Αθήνα,
1: 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είσαι φιλενάδα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Είσαι φιλενάδα, ρε παιδί μου.
1: Όχι
0: τέρμα.
1: Να τα πει.
0: Όχι, είσαι πολύ δικό μου άνθρωπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με λες τεμπέλη. Αλλά ιδιοφυΐα.
1: Μπράβο, δεν είναι ότι δεν σε λέω την πέλη, είναι ότι σε λέω ιδιοφυΐα.
0: Για πες.
1: Και το λέει και η επιστήμη, δεν το λέω μόνο.
0: Αλίμονο.
1: Υπάρχουν τρεις συνήθειες λοιπόν που συχνά αποδίδουμε σε βαριεστημένους ανθρώπους, ενώ αυτό μπορεί να δείχνει αυτές τις συνήθειες ότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι.
0: Για πες.
1: Πρώτον. Αποφεύγουν τη σκληρή δουλειά.
0: Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως το κάνουν αυτό? Γιατί αναζητούν τρόπους να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο κόπο. Το έχει πει και ο Έλον Μάσκ αυτό.
0: Να σε χαρώ, Έλον.
1: Κοιμούνται ή χουζουρεύουν πολύ εκεί που κάθονται.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο κοιτάω τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Η νευροεπιστήμη υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος στη διάρκεια είτε της χαλάρωσης είτε του ύπνου έχει λειτουργίες που γίνονται και συμβάλλουν στην ενοποίηση της μνήμης και της μάθησης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Άμε.
1: Πάμε και στο τρίτο.
0: Ναι.
1: Δείχνουν χαλαροί ή αδιάφοροι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω
0: τους. Τι μου θυμίζει.
1: Πραγματικά, δηλαδή, ούτε ακτινογραφία να είχα κάνει. Ναι. Και όμως, τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι καλύτερα στη διαχείριση άγχους και στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Δηλαδή, δεν λένε θα αντιδράσω τώρα που είμαι εκνευρισμένος.
0: Ναι.
1: Το αφήνουν και περνάει.
0: Ναι.
1: Και αντιδράνε μετά. Οι πληροφορίες από το ow.gr.
0: Ναι.
1: Και είναι για σένα προσωπικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ιδιοφία μου.
0: Θα αντιδράσω μετά την εκπομπή εγώ, εντάξει.

0: diavlosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτή η εκπομπή, Φιλενάδα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως είναι μες στην καλή χαρά.
1: Πραγματικά όμως.
0: Κάποιες στιγμές. Όμως έχει και τα φοβερά και τα σοβαρά της.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα και ακούστε, φίλες και φίλοι, ένα πολύ σοβαρό που μας τέλος πάντων αφορά, όσο και αν πιστεύετε ότι δεν είναι για μας. 50 νέα ναρκωτικά έφτασαν στην Ευρώπη μέσα σε ένα χρόνο.
1: Τι νοείς νέα, νέα ονόματα, νέα είδη.
0: Τουλάχιστον 50 νέες ψυχοδραστικές ουσίες καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2025. Αυτά τα λέει η Υπηρεσία Ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμός με έδρα τη Λισαβόνα, που εξέτασε δεδομένα για τις 27 χώρες της ΕΕ,
1: ναι,
0: την Νορβηγία και την Τουρκία.
1: Να τα, αυτά είναι.
0: Ποιες είναι αυτές οι ουσίες? Τα νιταζένια. Συνθετικά οπιοειδή με δραστικότητα 50 έως 250 φορές περισσότερο από αυτή τη ηρωίνη.
1: Ναι. Όχι, θα πέφτουν σαν κοτόπουλα.
0: Η φεντανίλη, άλλο ισχυρό οπιοειδές, ενοχοποιείται για περισσότερους από 100 θανάτους στη Βουλγαρία πέρυσι.
1: Ναι.
0: Το 2024 η φεντανίλη,
1: ναι,
0: πρόσεξε, δεν είναι μακριά από μας.
1: Για πες.
0: Ανιχνεύτηκε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά είναι, κατάλαβες. Μαζώνουν τώρα τα φίδια.
0: Μπράβο.
1: Και δεν είναι απλό ναρκωτικό η φεντανίλη. Σου υπενθυμίζω ότι είναι το δραστικό ναρκωτικό,
0: ναι,
1: το δραστικό ναρκωτικό για το οποίο πήγε να κάνει πόλεμο ο πρόεδρος της Αμερικής.
0: Α, ναι.
1: Φεντανίλη, βέβαια.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Εντάξει.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Η Σίντι.
1: Όχι, ο άντρας της.
0: Α, ο άντρας της. Για πες.
1: Λοιπόν, ναι. Η Σίντι Κρόφορντ, mm-hmm. θεά, mm-hmm. ακόμα και τώρα, 50 φεύγα, μίλησε στο podcast Los Angeles, αντί για το Los Angeles, mm-hmm. και είπε πόσο τυχερή είναι που ο σύζυγός της, ο Ράντι Γκέρμπερ, mm-hmm. επιχειρηματίας, μοντέλο, θεός, mm-hmm. είπε ότι είναι πολύ πολύ αντίθετος με τις αισθητικές επεμβάσεις.
0: Μπράβο του.
1: Και μάλιστα είπε η Σίντι ότι της είπε ο σύζυγός της: «Είσαι όμορφη έτσι όπως είσαι. Δεν μου αρέσει ούτε το μακιγιάζ και με προτιμάει άβαφη».
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι αυτοί οι άντρες που αναρωτιόντουσαν πριν από μέρες? Τους έχουν παντρευτεί όλες.
0: Κοίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω τέλος πάντων τις αντιρρήσεις μου.
1: Αλήθεια το λες?
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει.
1: Μιλάει για χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν μιλάει να προσέξεις τον εαυτό σου, ναι, με την τζίμπλα στο μάτι.
0: Να προσέξεις τον εαυτό σου έτσι. Και ένα μακιγιάζ.
1: Α, μπράβο. Και ένα μακιγιάζ και το μαλάκι λίγο.
0: Να πας σε αυτού που ξέρουν.
1: Α, εδώ το πας.
0: Μα βέβαια, για τέλος πάντων τέτοιες σπουδές ομορφιάς θα έλεγα γενικότερα, ναι. Σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης είναι...
1: Και κομμωτικής, μην τα ξεχνάμε. Έτσι. Αυτό δεν είναι μόνο μακιγιάς, λοιπόν, αλλά και σχέδιο μόδας.
0: Βεβαίως.
1: Και πώς μπορώ, παρακαλώ, να γίνω εξπέρ σε αυτά?
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μιλάμε για τις σχολές Α.
1: Αυτό είναι το πρώτο, να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
0: Λοιπόν, πώς μπορείς?
1: Ναι.
0: Σημείωσε 210-52-79-500 τηλέφωνο για Αθήνα.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Ή με ένα απλό κλικ www.eekalpha.gr.
0: Πιο γρήγορα δεν γίνεται, παιδιά.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο το κορίτσι μας.
2: Έτσι λίγο να μας χελασπώσει.
1: Βασιλεία Πέτρου, σ' ακούμε.
3: Γεια σας και από μένα. Ένα θανατηφόρο στέλεχος γρίπης των πτηνών που εξαπλώνεται σε απομακρυσμένα νησιά κοντά στην Ανταρκτική είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13.000 νεογέννητες φώκες, πιγκουίνοι και θαλασσοπούλια. Σύμφωνα με ερευνητές του Australian Antarctic Program, από τις έρευνες με drones που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο στα νησιά Heard και McDonald κοντά στην Ανταρκτική, διαπιστώθηκε πως χιλιάδες νεογέννητες φώκες ήταν νεκρές και διάσπαρτες στις ηφαιστειογενείς ακτές των απομονωμένων νησιών. Τα νησιά βρίσκονται περίπου 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ηπειρωτικής Αυστραλίας και αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια αναπαραγωγής θαλασσοπουλιών και θαλάσσιων θηλαστικών στο νότιο Ινδικό ωκεανό. Η βιολόγος Τζούλι Μακίνες ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη καταγραφή του στελέχους ΙΤΑ-5 της γρίπης των πτηνών σε εξωτερικό έδαφος της Αυστραλίας. Η παρουσία της γρίπης των πτηνών ΙΤΑ-5 στα νησιά Χέρντ και Μακδόναλντ δείχνει ότι ο ιός συνεχίζει να εξαπλώνεται ανατολικά σε όλη τη ζώνη των υποανταρκτικών νησιών, δήλωσε. Η ίδια επισήμανε ότι η εικόνα θυμίζει αντίστοιχες επιδημίες που καταγράφηκαν σε άλλα νησιά κοντά στην Ανταρκτική, όπως η Νότια Γεωργία, όπου οι θαλάσσιοι ελέφαντες είχαν επίσης πληγεί. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από τη LIFO.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σημαίνω.
1: Η καλύτερη μου.
0: Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα, έτσι.
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Όπως που ξέρουν από προπονητική.
1: Αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚ Α, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπιξ και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή
0: www.iekalpha.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Άντε, λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό.
1: Είναι και νόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει αρακά με αυγό βραστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι.
1: Και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω σε πολύ καλοκαίρι.
1: Για πόσο καλοκαίρι?
0: Σκέψου,
1: πια?
0: Σκέψου, παιδί μου, ότι είσαι σε έναν καλοκαιρινό προορισμό.
1: Λίγο απομονωμένο.
0: Σε ένα χωριουδάκι παραλιακό, δεν ναι. έχει τι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και έχεις πέσει
1: ναι. να... κάτω.
0: Το βράδυ.
1: Α.
0: Το βράδυ, λέμε.
1: Ναι, ναι,
0: πέσει
1: ναι.
0: το κρεβάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με
1: ανοιχτά τα παράθυρα, βέβαια.
0: Πρόσεξε, εικόνα,
1: ναι,
0: βράδυ
1: ναι.
0: καλοκαιριού.
1: Φεγγάρι.
0: Και ακούς εκείνο το.
1: Α, τους γρίλους.
0: Τους γρίλους, ρε φίλε. Δεν είναι η.
1: Είναι η επιτομή του καλοκαιριού
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Μπράβο.
1: Ή λοιπόν, μεσημέρι να τους ακούς και να τρως καρπούζι
0: έτσι.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, γρίλι λέει, το τραγούδι των γρίλων διαφέρει ανάλογα με το είδος και δεν έχει πάντα τον ίδιο ρυθμό.
1: Άκου τώρα.
0: Όσο αυξάνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο πιο γρήγορα παράγουν τους χαρακτηριστικούς τους ήχους, ενώ τις πιο δροσερές νύχτες ο ρυθμός επιβραδύνεται συστά. Ισχύει. Φαντάσου τώρα γρίλο, ας πούμε, στις περασμένες μέρες στη Γαλλία.
1: Μην το
0: συζητάς. Θα πήγαινε σφαίρα. Τώρα, τραγουδούνε με τα φτερά και ακούνε με τα πόδια οι γρίλοι.
1: Ακούν με τα πόδια οι γρίλοι.
0: Οι γρίλοι, λέει, οι αρσενικοί παράγουν το χαρακτηριστικό τραγούδι με το στόμα τους.
1: Όχι,
0: αν το νομίζετε
1: του.
0: Αυτό, κάνετε λάθος. Ο ήχος δημιουργείται μέσα από την τριβή των ελίτρων. Τα ελίτρα είναι μια ουσία η οποία επικαλύπτει τις άκρες
1: των φτερών.
0: Έτσι, μπράβο. Ενώ τα ακουστικά τους όργανα βρίσκονται στις κνήμες των εμπρόστιων ποδιών τους. Ακούνε με
1: αυτό
0: τα πόδια.
1: Αυτό είναι, μίλα στο πόδι,
0: ναι.
1: λένε αυτό.
0: Με άλλα λόγια, οι γρίλοι είναι από τα λίγα πλάσματα στον κόσμο που τραγουδούν με τα φτερά και ακούνε με τα πόδια.
1: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που ακούει με τα πόδια. Αλήθεια θέλω να σου πω.
0: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που δεν ακούει με τίποτα.
1: Έτσι.
0: Κακό τους. Κακό του κεφαλιού τους.

0: Ψάχνεις για ψυκτικό αυτές τις μέρες?
1: Όχι αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα.
0: Μαντάμ, δεν μπορούμε μετά από ένα μήνα.
1: Έτσι.
0: Θέλεις ένα καλό, τέλος πάντων, μηχανικό αυτοκίνητο.
1: Τώρα που είναι και έτοιμο να φύγεις για διακοπές.
0: Έτσι. Λοιπόν, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς ανελκυστήρων που να ξέρουν, να έχουν σπουδάσει, να είναι καλοί επαγγελματίες, να σου κάνουν τη δουλειά έτσι όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Δισεύρετη. Όμως, σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, έτσι εξασφαλίζει πραγματικά και γνώσεις και πτυχίο από αυτά τα επαγγέλματα.
1: Και που... εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Βέβαια, τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά?
1: Καλείτε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, στο 210-52-79-500 για την Αθήνα ή με μια απλή επίσκεψη στο
0: www.iekalfa.gr. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι του 2017 που ακόμα και τώρα καλοκαιράκι το ακούς, δεν λέω, με τα όλα που
1: έλα,
0: λέμε.
1: Είναι καλή αυτή και φρεσκοπαντρεμένη, ναι. Μπράβο σου.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο New Rules αυτή την εβδομάδα και τις υπόλοιπες,
1: ναι,
0: θα έχουμε πολλά τραγούδια καλοκαιριού. Έτσι. Ένα από αυτά λοιπόν, Dua Lipa, New Rules, κυκλοφόρησε από το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ της το 2017. Κυκλοφόρησε για streaming,
1: ναι,
0: και στις 7 Ιουλίου του 2017. Τέτοιες μέρες περίπου.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Το πρώτο single της Lipa που έφτασε στο νούμερο 1 στο UK Singles Chart.
1: Mm-hmm.
0: Η τραγουδίστρια θέτει μια λίστα κανόνων για να την εμποδίσει να τα ξαναβρει με τον πρώην εραστή της. Είναι σημάδι του καλοκαιριού.
1: Αυτό, βιβλία γράφονται, τραγούδια γράφονται.
0: Τι μας λέει για να φύγουμε από αυτή την ιστορία?
1: Για πες.
0: Μη σηκώσει το τηλέφωνο, ξέρεις ότι σε καλεί μόνο και μόνο επειδή είναι μεθυσμένος και μόνος. Μην τον αφήσει να μπει, θα πρέπει να τον διώξει ξανά. Μην είσαι φίλη του, ξέρεις ότι θα ξυπνήσει το κρεβάτι του το πρωί.
1: 3 στα 3 η Dua Lipa.
0: Έγινε 5 φορές πλατινένιο από το Σύνδεσμο Βιομηχανίας Ηχογραφήσεων της Αμερικής, τη γνωστή RIAA,
1: ναι,
0: για απολύσεις πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, παιδί μου, τώρα.
0: Σαν βινήλιο, έτσι.
1: Peanuts.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Αυτά για να ξέρετε ότι οι έρωτες του καλοκαιριού, αν περνάνε,
1: δεν πειράζει.
0: Μην τους επιδιώκετε, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Α, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, έλεος, έτσι να
1: ή ας αλλάξουμε και φρούτο, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και αλλού καρπουζιές που κάνουν καρπούζια. Άντε να το κάνουμε καλοκαιρινό. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα.
0: Έγινε. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά και σήμερα μαζί σας, μην ξεχνάμε, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά και αύριο μέρα είναι.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
9: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
10: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
9: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
8: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: δεν βρίσκαμε ασθενείς. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
1: Να το πρόβλημα. Το πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Μας το λέει ο ίδιος υπουργός. Για την ακρίβεια το είπε και αυτό. Ότι δεν έχουμε ασθενείς. Έχουμε τα πάντα. Νοσοκομεία, γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά κάθονται όλοι αυτοί. Είναι άδεια τα κτίρια, γιατί δεν υπάρχουν ασθενείς. Πάτε και έχετε υγεία καλή, κάνετε αυτά τα προγράμματα που μας λέει ο ίδιος και έχει σώσει 200.000 ανθρώπους και δεν έχουμε ασθενείς. Ξέμεινε η χώρα από αρρώστους. Όλοι οι υγιείς βγαίνουν στα χωράφια και τρέχουν, πάνε στις θάλασσες. Κάποιος να αρρωστήσει, να πέσει κάτω εκεί με το βρουτζά, με κάτι, με ένα πυρετό, κάτι για να λειτουργήσει και το σύστημα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δυστυχώς.
0: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομακρυσμένα χειρουργεία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν άνω των 4 μηνών. Δηλαδή η μέση αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες max. Για καλά τα θεσμοί. Έχουμε ελάχιστα χειρουργία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Πρακτικά κανένα. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
1: Είναι οι νόμοι της ζήτησης και της προσφοράς. Δεν γίνεται να λειτουργήσει το σύστημα υγείας όταν δεν υπάρχουν ασθενείς. Θα καταρρεύσει, θα το κλείσουν. Πρέπει επιγόντως να αρρωστήσετε. Όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα να πάθετε κάτι μέχρι το απόγευμα. Εύκολο είναι. Πέστε από μια σκάλα, κάτι να συμβεί. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε ασθενείς, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας ξεκινάει καμπάνια για να αρρωστήσουμε, να πάθουμε κάτι, να πάμε μέσα στα νοσοκομεία.
2: Κρεβάτια νοσοκομείων ρημαγμένα και ερυπωμένα. Γιατροί μόνοι σε απόγνωση. Νοσηλευτές δυστυχισμένοι και σε κατάθλιψη. Αυτή είναι η εικόνα των νοσοκομείων της χώρας μας από τις ελλείψεις ασθενών. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα του 2030. Φτάνει πια. Το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζει το Τράβα Ψόφα. Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων από ασθενείς. Πέσε από τον πέμπτο. Κόψε τις φλέβες σου. Φάε κρέας μέχρι να βουλώσουν οι αρτηρίες σου. Κοιμήσου γυμνός στον καταψύκτη. Γλύψε σφικοφολιά. Πνίξου σε πισίνα. Τράβα Ψόφα. Ένα εγκεφαλικό την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνει σφαίρα. Τράβα Ψόφα. Μια κοινωνική προσφορά της ελληνικής αγωγής και του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε.
2: Τράβα Ψόφα.
1: Είναι η νέα καμπάνια του Υπουργείου Υγείας η οποία μας παροτρύνει να πάμε να αρρωστήσουμε με τον τίτλο, τον εύγλωτο, δύο λέξεις, Τράβα Ψόφα. Γιατί πρέπει να συμβεί. Δίνει και κάποιες οδηγίες αναλυτικά εκεί που λέει γλύψε σφιγγοφωλιά. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Καλά, πέσε, σκουντούφλησε, κάνε εκεί διάφορα. Φάτε, φάτε κρέατα με λίπη και χοληστερίνες, εγκεφαλικά καρδιάς για να τι πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Δεν έχουμε ασθενείς. Και δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο και εθνικό σύστημα υγείας χωρίς ασθενείς. Γιατρούς έχουμε, μια χαρά. Νοσηλευτές κάθονται. Μήγε σκοτώνουν όλη μέρα κάτω από τα air condition. Οπότε πρέπει να αποκτήσουμε και ασθενείς, οπότε τα τραγούδια τα σχετικά λειτουργούν όλα ως παρότρινση για να γίνουμε άρρωστοι.

0: ο πυρετός.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
0: Πού θα πάει αυτή η καταστάση?
1: Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
0: Πόσο να τέξω ακόμα ο χριστιανός.
1: Κάτω σταυρό σας, πού είστε εδώ?
0: Αρρωσταίνω, υποφέρω, τρελαίνω με.
1: Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιο, σώζει ζωές. Μια χαρά είναι.
0: Για να σβήνω και αργό πεθαίνω.
1: Είναι καλό πράγμα.
0: Το χλυπήσουμε.
1: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και το Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδάκη.
2: Ναι, αλλά έτσι δεν έχουμε ασθενείς όμως. Μήπως να το πάρετε πίσω αυτό το πέτρο οι 200.000 πάνε να συλλευτούν όλοι για να έχουμε τα κρεβάτια γεμάτα. Γιατί άδεια κρεβάτια θα σαπίσει κάποια στιγμή όλο αυτό και θα βγάλει αράχνες. Δεν είναι σωστό. Όλα αυτά πρέπει να κινούνται. Άμα δεν κινείται κάτι, καταραίει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αυτά από τον Υπουργό το είπε και αυτό ο Υπουργός. Είναι κάτι που θα μπαίνει στο δελφινάριο όλο αυτό. Δηλαδή τα έχουμε όλα, δεν έχουμε ασθενείς. Τι κάνουμε εκεί? Και προκύπτουν διάφορες εικόνες, αστείες, σενάρια, κείμενα, οτιδήποτε. Το είπε ο Υπουργός. Κανονικά. Και πάει όπως θόλησε, έκανε χθες παράσταση. Την ίδια ώρα ο Άδωνης έλεγε αυτό. Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο? Ο Άδωνης βέβαια, γιατί είναι και υπουργός. Αυτό είναι το θέμα. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα πάμε στο Μέγκα, στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί η κυβέρνηση για τον Ντίλιαν που έχει φέρει το Πρέταντορ στην Ελλάδα ετοιμάζει κάτι καλό.
3: Σωτήρη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
4: Ναι, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν όψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Πρέντατορ, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Πρέντατορ στην Ελλάδα, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν όψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

0: Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι αν όχι η δικαιοσύνη ποιος.
1: Ποιος που ρωτάει και ο Πάριος, ποιος, μωρό μου, ποιος. Πολύ σωστά εδώ τα λέει ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη κινείται, εφαρμόζει τους νόμους που η εκτελεστική εξουσία ψηφίζει, μάλλον η βουλευτική ψηφίζει, η εκτελεστική προτείνει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι εξουσίες είναι μία. Μεγαρό Μαξίμου λέγεται, τα κτίρια τα έχουμε έτσι για να υπάρχουν. Οπότε προσπαθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, ο Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά με κάποιο τρόπο και πολύ καλά κάνουν, γιατί όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ είναι Ισραηλινός. Σε αυτόν τον τόπο τους κυνηγάνε τους Ισραηλινούς λόγω του εισβολή στη Γάζα, της γενοκτονίας που γίνεται κάτω. Οπότε έρχεται ως αντίβαρο αυτό, το φέρνει η κυβέρνηση. Για τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος έχει κάνει και κάτι καταγγελίες και τώρα τελευταία έχει σοπάσει, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη στα καλύτερά της. Έγιναν και αλλαγές στην ανώτατη βαθμίδα, μπήκαν άνθρωποι που έχουν προσφέρει στη δικαιοσύνη και ειδικά τώρα τελευταία η υπόθεση Γιωτόπουλου και κυρίως όλη αυτή η υπόθεση με τις υποκλοπές που μπήκε στο αρχείο. Όλα αυτά έχουν κάπως δεθεί πολύ ωραία, πολύ γλυκά και χωρίς προσχήματα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο στις μέρες μας, δεν υπάρχουν προσχήματα. Τέλειωσαμε και με τον Ντίλιαν. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας είναι ο Σγουρός, πρωινό μάρχης, θυμόσαστε, τώρα του Πασόκ, είναι ο Γιάννης Σγουρός στο Ζαχαρό και τσακώθηκαν τα δύο Ελληνόπουλα.
2: Πάμε ξανά.
3: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
2: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
3: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσιαίες δημοκρατίες είναι ο διάλογος.
2: Αλλά διάλογος
3: επί... Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
2: Σας έδειξα τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
3: Σοβαρολογείτε τώρα.
2: Λοιπόν, σταματήστε, κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
3: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
2: Κυκλοφορούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να
3: είστε καλά.
2: Γιατί ήρθατε εδώ, αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
3: Σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Συνέβη αυτό και έφυγε ο Σγουρός και είπε αυτό το πράγμα εκεί. Οπότε να ακούσουμε τι συνέβη.
3: Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
2: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
2: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
3: Πρέπει να σέβεσαι.
2: Δεν σας επιτρέπω.
3: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω να την ακούει την εκπομπή.
2: Με απειλείτε.
3: Καθόλου. Μάλιστα. Εσείς απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
2: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Έτσι έκλεισε ο καυγάς και μιλούσε ο Σγουρός και ενώ απομακρυνόταν από το μικρόφωνο. Έγινε αυτός ο καυγάς. Δεν καταλάβαμε τι συνέβη, γιατί πήγαιναν καλά τα πράγματα. Θα πάμε πριν. Πριν γίνει ο καυγάς, τι ακριβώς είχε υποθεί.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Πόσο είναι το χρέος της χώρας σήμερα? Για να δούμε τι λέει. Τι μας
0: λέει. Εσωτερικό, εξωτερικό.
2: Μισό λεπτό. Πόσα χρωστάει η χώρα μας?
0: Ναι.
2: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
0: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει? Δεν σας νοιάζει που του παίρνουν το σπίτι του αλουνού? Τι είναι αυτό που λέτε? Είστε δημοσιογράφος και λέτε τέτοιο πράγμα, δεν σας νοιάζει?
2: Σε ποιον από όλους? Στον απαταιώνα?
0: Σε εσάς προσωπικά. Απαταιώνας?
2: Δεν υπάρχουν απαταιώνες.
0: Αυτός που πήρε όχι, δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν απαταιώνες.
0: Όχι, όχι, να σας πω γιατί. Ο απαταιώνας πάει φυλακή. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Δεν πάνε φυλακή.
0: Γιατί δεν πάνε?
2: Δεν έχουμε δικαιοσύνη.
1: Εδώ είναι η αρχή του καυγά. Το βάλαμε γιατί βγαίνει μια ωραία άποψη από τον Ζαχαρό, ότι είναι απαταιώνες όσοι είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Γιατί προστατεύτηκαν.

0: Α, σαν συνταξιούχος. Πήγε εκεί ως γουρός, έχει θέματα. Αυτά τα ωραία συνέβησαν στα παράθυρα και θα πάνε εκεί τα τηλεοπτικά. Τώρα θα πάμε στην αριστερά, γιατί στην αριστερά συμβαίνουν γεγονότα πολύ χρήσιμα και κρίσιμα. Διασπάται για άλλη μια φορά σε κομμάτια, κομματάκια. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δύο φορές ευτυχώς που υπάρχει. Υπάρχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει το φάμελο τώρα. Έφυγε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από χτες, μεγάλο πλήγμα. Αλλά υπάρχει πίσω, μένει ο Πολάκης.
1: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
2: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
1: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
2: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
3: Αυτό θέλει. Συμμαχίες με ποιους δηλαδή.
2: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στο Κουκουέ. Απευθυνθούμε και στο Κουκουέ.
0: Άντε ντε, περιμένει το Κουκουέ να απευθυνθεί ο Πολάκης, η Κατσέλη, ο Βαρουφάκης. Όλοι αυτοί οι Νέα Αριστερά να απευθυνθούν στο Κουκουέ για να πάνε μαζί. Και αυτή θα είναι η λύση και η σωτηρία του Πολάκη. Για να πάνε όλοι μαζί. Πολύ ωραία πρόταση, λες και δεν ξέρει ο Πολάκης. Τα λέει αυτά έτσι για να δημιουργεί εντυπώσεις ότι κάτι πλατή θα συμβεί. Δεν πρόκειται. Το ξέρουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης ότι πάει για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης.
2: Και με στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
1: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
2: Τι πράγμα.
1: Με εσάς αρχηγό.
2: Νομίζω ναι.
1: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
2: Νομίζω περιγράφεται. Δεν περιγράφεται.
3: Ναι.
1: Με εσάς αρχηγό, λοιπόν. Μόλις θέσετε ψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά είναι τα θετικά. Αυτές είναι οι θετικές ειδήσεις. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας από τη μία πλευρά να ξεπετάχθηκε τώρα με την Ελλάστου. Όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα ο Πολάκης, δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι με τον Πολάκη αρχηγό, θα ζωή. Αυτή η βουλή πρέπει να τη δούμε, να τη ζήσουμε. Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μπει από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό και όλους αυτούς που λέει εδώ, δεν ξέρω ποιος θα τα κοιμιάσει με ποιον. Θα είναι ωραίο να είναι μέσα. Ο Βελόπουλος που θα είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης που θα είναι πρωθυπουργός, ο Τσίπρας που θα είναι πρωθυπουργός και ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός, το ξέρουμε όλοι. Βέβαια, λαός ψηφίζει, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Οπότε, μια τέτοια βουλή θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχει συνωστισμός αριστερών κομμάτων, αξιόλογων που έχουν διακηρύξεις πάρα πολύ αριστερές και αρχηγούς εισάξιους, όπως ακούμε. Εδώ οπότε μόνος του ο Πολάκης μπορεί να τα βάλει όπως θυμόμαστε και ξέρουμε με όλους.
4: Παιδιά, ας πω κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Σας έχω. Σας έχω! Τέλος! Δεν τζακίζω το φρύδι μου!
0: Δήλωση πολιτική, παλιά βέβαια, σε μια Βέσπα πάνω τα λέγει αυτά. Τότε που μας είχε όλους. Στην πορεία δεν είναι όλοι, δεν μας έχει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι φαντάζεται ο καθένας. Εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτές τις φαντασιώσεις, τα θέλω του καθενός, γιατί λειτουργεί όλο αυτό ψυχοθεραπευτικά. Και σε αυτόν που τα έχει πει, γιατί γίνεται αναμετάδοση. Μεγεθύνεται το μήνυμα, πηγαίνει σε περισσότερους, άρα νιώθει πιο όμορφο αυτός και πολύ κοντά στο στόχο του. Και δεύτερον, ψυχοθεραπευτικά για όλους εμάς, που ακούμε αυτούς να λένε όλα αυτά και περνάμε πιο όμορφα από ό,τι θα περνούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ένα είναι αυτό του Πολάκη και το άλλο είναι αυτό του Βελόπουλου.
5: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
6: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρκεί ο ελληνικός λαός να το αποφασίσει.
5: Με ποιον? Μόνοι σας εννοείται?
6: Μόνο μας τι δεν. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
5: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
6: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα.
0: Όλοι θέλουμε. Δεν είναι μόνο το θέλω του Βελόπουλου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε το Βελόπουλο πρωθυπουργό? Νομίζω όλοι μας. Και γιατί θέλουμε τον Βελόπουλο πρωθυπουργό? Όχι επειδή είχε τις επιστολές του Ιησού, δηλαδή κάποιο χάρισμα, κάποιος είχε επιλέξει μια ανώτατη δύναμη το Βελόπουλο. Όχι επειδή έχει τα φάρμακα, τα τελοπών και τα στομαχικών και τα εντερικών και τα απορροφητικών και τα αυτοκρατορικών και όλα τα άλλα εικόν.

0: επειδή έχει γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε πρωθυπουργός.
1: Χωρίς άλλο κόμμα.
2: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός, κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια. Γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια.

0: Μόνοι σας εννοείται.
1: Μόνο μας δεν εννοείται. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
0: Όχι, άλλο λέω μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
2: Μόνοι σας το ρωτάει ο Χατζής, εννοεί σαν ελληνική λύση. Και απαντάει ο Βελόπουλος, έχουμε πλειάδα στελεχών. Όχι, μόνοι σας. Αυτό είναι το δευτερεύον, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι ξέρει τα πάγια. Τι σημαίνει πάγια, όποιος ξέρει τι σημαίνει πάγια, μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης φαίνεται δεν ξέρει. Το παιδί σημαίνει πάγια. Ο Τσίπρας δεν ήξερε. Όχι μόνο πάγια και τα υπόλοιπα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Έγινε παρόλα αυτά. Οπότε εδώ ο Βελόπουλος ξέρει τι σημαίνει συλλογισμός, τι σημαίνει πάγια. Έχει γνώσεις. Έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός. Τι μένει τώρα για να γίνει πρωθυπουργός? Η σοφροσύνη της ψήφου του ελληνικού λαού.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
0: Πώς θα τους αλλάξουμε?
1: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
0: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε εκλογές.
1: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει, το λέει ο Θεοδωράκης.
0: 15.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
0: Και 20. Κανείς
1: δεν ξέρει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Κανείς, ακούστε λίγο.
0: Από το 20 να πάτε στο 38.
1: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Και η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι λέω εγώ και εσείς δεν έχει σημασία. Σημασία τα πει ο ελληνικός λαός αυτή τη μέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.

0: Εδώ τελειώνει το καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί θερινό, έτσι, πολύ θαλασσινό. Από τη Δευτέρα προχθές, όπως έχουμε πει, μεταδίδουμε, επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα, για να έχουμε και ρυθμό, καλοκαιρινά τραγούδια. Να, ένα από αυτά είναι αυτό που μόλις έκλεισε εδώ. Θα το πιάσουμε με κάποιον άλλο τρόπο στην πορεία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο.
3: Ανέλπιστο.
1: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να του παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και του παρακολουθεί, ας πούμε.
3: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
2: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
2: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή, πουλήσατε.
2: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε, πήγα και.
2: Του, του, του, του, του, του. Τούτ, μωρή, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ.
5: Αποστόλη, γεια.
2: Γεια.
5: Τι κάνεις?
2: Καλά.
5: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
2: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
5: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
2: Ναι.
6: Αποστόλη.
2: Έλα.
6: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
6: Πήγε σε εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
6: Κοινώνησε.
2: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
6: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
6: Έγινε και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
6: Και τι άλλο.
2: Εγώ τι μ' άφησε.
6: Μα έτσι.
2: Ναι.
6: Είχε ιστορία προηγουμένω.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
6: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
4: Παλιοκουμούνια είσαι το.
7: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
7: Και από μένα και από τον σύντροφό μου, τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
8: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
8: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
2: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
8: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
4: Ήρθε το τέλος!
2: Άι, μωρή.
9: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
9: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
9: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
10: Ναι, κάνουν κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούν κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί οι επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
10: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατυρικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά...
2: Δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
10: Αυτά που λέει το US Congress, λέει, δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
10: Κυβερνητική βουλή.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
10: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
2: Γιατί λέγεται Κογκρέσ, από το Κογκρέσ, ελληνική λέξη.
10: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η Ελληνική Βουλή είναι η δύναμη.
2: Η Ελληνική Βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
4: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
6: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
5: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
8: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάναμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομακρυσμένα χειρουργεία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: με τέτοιες εξαίσιες μουσικές. Δεν έχουμε ασθενείς, γιατρεύεσαι με αυτές τις μουσικές. Εδώ ένα παλιό κομμάτι. Έχει δεχθεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες διασκευές και εκτελέσεις. Μια από αυτές, δύο από αυτές ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη. Έχουμε καλά νέα για τον πολιτικό βίο της χώρας και για την επόμενη Βουλή. Ελπίζουμε ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο ηθοποιός, να είναι μέσα σε αυτήν.
1: Και το Βυσκαδουράκης κατεβαίνει στην πολιτική.
2: Ναι.
1: Ισχύει.
2: Ισχύει, ναι. Εν αγνία μου. Mm. Και αυτό είναι το Θεοδόρο. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, λέω στην Κατερίνα, λέω, κοίτα να δεις η ζωή, τι μου επιφυλάσσει.
1: Ισχύει εν αγνία σου. Έχεις ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, εντάξει, το έδωσα το όνομα. Έτσι χαλαρά. Ναι. Δεν το είπα σε καμία εκπομπή πολιτική. Σε καμία εκπομπή δεν δήλωσε ότι κατεβαίνω. Και βγαίνω σε ψήφο στον κεντρικό τομέα που με ορίσανε, που δεν γνώριζα τι σημαίνει κεντρικό, βόρειο, νότιο. Δεν βγήκα με καμία φωτογραφία, με κανένα. Και ο κόσμος με έβγαλε στους πιο υψηλούς, με ποια τα υψηλότερα.
1: Με τις περισσότερες ψήφους.
2: Με ψήφους.
1: Άρα συνεχίζεις.
2: Ναι.
1: Θες να γίνεις βουλευτής.
2: Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω. Δεν ήμουν ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική. Ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα μεγαλώσει το παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου. Mm. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι.
2: Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των Κοφών.
0: Ακούμε εδώ τον αγαπημένο ηθοποιό να λέει ότι για λόγους φτώχειας, παιδικά χρόνια, περιπέτειες, γενικώς θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Οπότε να ακούσουμε και σε ποιο κόμμα και ποιος, κυρίως ποιος, θα αποφασίσει για το Βυσκαδουράκι.
1: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Mm. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Mm. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν.
1: Ναι.
2: Εμένα δεν με έχουν πάρει κάποιοι να το διαψεύσω ή να πω ναι.
1: Άρα αυτό είναι και ο πολιτικός σου χώρος.
2: Έχω μια αρχή στη ζωή μου, όπως και στο θέατρο. Εάν δεν κλείσω με τον παραγωγό, π.χ.
1: Ναι.
2: Ή με τον Πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
1: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ο Άρχοντας.
0: Άρχοντας ο Μητσοτάκης, αυτό ήταν το point. Ότι είναι Άρχοντας ο Μητσοτάκης. Τον λέει δηλαδή ο Βυσκαδουράκης, τον λέει Άρχοντα το Μητσοτάκη. Ο Άρχοντας είμαι σίγουρος θα πει ναι, μπες και εσύ στις λίστες και θα βγει, γιατί όποιος ηθοποιός μπαίνει στις λίστες βγαίνει. Οπότε θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και όλο αυτό είναι ένα δώρο Θεού για μας, αλλά και για τον ίδιο.
2: Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο Πρωθυπουργός, και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου. Τι να πω εγώ.
1: Ναι.
2: Για πείτε μου εσείς. Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Τι θα πει ο Θανασάκης.
1: Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω θα πεις είμαι έτοιμος, Άρχοντα. Είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
1: Είμαι εδώ για σένα.
2: Ναι, γιατί είναι δώρο Θεού.
0: Δώρο Θεού λοιπόν, προφανώς δώρο του Άρχοντα, δεν είναι του Θεού. Α, βέβαια ο Άρχοντας συμπίπτει με το Θεό. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Οπότε θα πάει καλά η προεκλογική περίοδος, έχει αρχίσει ήδη, το βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχουμε και το Βυσκαδουράκη στα ψηφοδέλτια, βέβαια πρέπει να το αποφασίσει ο Άρχοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από αυτά, ο τυχερός λαός που έχει τον Άρχοντα να τον διοικεί.
3: Αγαπητέ Απόστολε.
4: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
3: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
4: Ναι.
3: Με χαρά.
4: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
3: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
4: Λέγε τι θες.
3: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
4: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε?
3: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
4: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
3: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
4: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
3: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
4: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
3: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
4: Ναι, το την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέτε, ναι.
3: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμβαδίσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
4: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχει δει πώς έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνει μια με τράπεζα. κάνεις μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το. Μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
3: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
4: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία. Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
3: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά.
4: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες.
3: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
2: Επειδή με τις ευθείας της αντρικής σχολής.
4: Να το. Το είχα ψυχανεμιστή.
3: Το έχει ψυχανεμιστή. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
4: Κακό δεν είναι.
3: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
4: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
5: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
3: Όχι, όχι.
4: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα. Νέαθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα. Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
3: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Το τελείωσε.
4: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
3: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
4: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
3: Και εγώ ας
4: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
3: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
4: Περιμένουμε, καλό. Ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
3: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
4: Το πάει. Απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
5: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
3: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθεί συνεχώς να φέρει μια αντίδραση.
4: Είμαι μίζερος.
3: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
4: Είμαι μίζερος. Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
3: Δεν επικροτώ.
4: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
3: Αυτές βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
2: Ποιο είναι το μεγάλο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσει κοινή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
4: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
3: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
4: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, στον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως. Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
3: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
4: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λες, αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιόστανε.
3: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
4: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι.
3: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
4: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
3: Ναι.
4: Έσκορτ δηλαδή με έναν τρόπο.
3: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμη.
4: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
5: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
3: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
4: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
3: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
4: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
3: Από εκεί να καταλάβεις.
4: Από εκεί κατάλαβα.
3: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, λέω να σ' αφήσω. Όλα καλά. Πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
3: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
4: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
4: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει. Έγινε.
0: Είχαν βρει επικοινωνία όμως. Και υποστήριζε Μητσοτάκη με έναν έτσι πλάγιο κάπως τρόπο. Χαλαρό, διαλλακτικό. Μπράβο στον ακροατή. Και ο Αποστόλης βέβαια τον πήγε πάρα πολύ καλά. Συμφώνησαν ότι ο Μητσοτάκης κάνει έργο και πρέπει να υπάρχει για πάντα στις καρδιές μας και στην Πρωθυπουργία της χώρας. Ο Άρχοντας, που λέει και ο Βυσκαδουράκης. Ένας εκ των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ήταν στους Σπαρτιάτες, αλλά με αυτές τις διασπάσεις που έγιναν εκεί, το διαλυμένο κόμμα, φύγανε, είναι ανεξάρτητοι. Όλοι αυτοί προσπαθούν τώρα να βρουν κάπου να στεγαστούν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο κύριος Φλώρος όμως κάνει μια ωραία πρόταση, πολύ ρεαλιστική, ουσιαστική, τεκμηριωμένη πάνω απ' όλα για τους μετανάστες.
6: Κάθεστε τώρα και συγκρούεστε με τους ήδη επιβαρημένους νησιωτικούς δήμους. Πετάτε ο ένας τον άλλο τον μπαλάκι των ευθυνών. Κύριε Πλεύρη, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε μόνο με το Δήμο της Λαβρεωτικής. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
0: Και δείχνει τη Μακρόνησο. Και προτείνει τη Μακρόνησο ως τόπο φιλοξενίας σε αυτή τη φάση μεταναστών που έρχονται στο Αιγαίο για να μην έχουν κάνει και άλλοι τέτοιες προτάσεις. Αλλά εδώ ο κύριος Φλώρος το πήγε με φωτογραφία, το τεκμηρίωσε, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησης, είπε ότι έχει και εγκαταστάσεις πάνω. Έχει εγκαταστάσεις, είναι η αλήθεια, με τη δεκαετία του 50, ερείπια είναι όλα αυτά, μόνο ένα κτίριο που υπάρχει ως μουσείο. Όλο αυτό το θεωρεί εγκαταστάσεις, θα είναι και κοντά στην Αθήνα, να δούμε τα θετικά. Είναι καλό να είναι κοντά στην Αθήνα και να γεμίσει ο τόπος μαρτυρίου Μακρόνησης, προτείνει και τη Γιάρο, και αυτός ο τόπος μαρτυρίου με την φόρτιση που έχει, με την ιστορία που περικλεί, με όλο αυτό το εκτόπισμα που έχει αυτός ο τόπος, αυτή η τόπη, την αγωνία που έχουν σωρεύσει από όλους αυτούς που ήταν πάνω εκεί και για τους λόγους που εξορίστηκαν και μείναν εκεί στη δημοκρατική Ελλάδα, τη μετεμφυλιακή. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ ο κύριος Φλόρος με πολύ μεγάλη άνεση απευθύνεται και στο ΚΚΕ και ζητάει να γίνουν πράξη.
6: Εδώ αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο, στη Μακρόνησο, να ενεργοποιηθεί η Μακρόνησος. Στον αιώνα αυτή, οι ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνησο υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, οι εκτάσεις είναι τεράστιες, βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και θα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, άμα έχετε προβλήματα με την αριστερά και τον... Εντάξει. Μακρόνησο, βεβαίως, Μακρόνησος. Στη Μακρόνησο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο.
5: Παρακαλώ.
6: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Αλλά φοβάστε να το κάνετε, γιατί τα αποτελέσματα τα είδατε. Ξεσηκώνεται η αριστερά.
0: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση, όπως είπε και όχι απόσταση, έκταση όπως είπε και ο ίδιος, έκανε εδώ ρεαλιστικές προτάσεις, φαντάζομαι άνετα μια θέση στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να την έχει, γιατί είναι δημοκρατικό κόμμα και η Νέα Δημοκρατία και τέτοιες απόψεις εμφυλοχωρούν στο χώρο αυτό, όπως ξέρουμε και όπως ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, και είναι ένα ακέραιο χτύπημα στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τώρα σε αυτό το χώρο της δεξιάς γενικότερα υπάρχει και κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, αν ψηφίσουμε με σοφροσύνη, το ακούσαμε πριν, αλλά αυτό τον κάποιο τι τον κάνουν οι άλλοι.
5: Πόσο σοβαρό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας που όταν το πρωί 9.30 ώρα χθες κάνω δήλωση εγώ και λέω με αφορμή την αναγνώριση αρμενικής γενοκτονίας από το Ισραήλ, τώρα η κυβέρνηση να ζητήσει παρόμοιο αίτημα για να γνωριστεί η ποντιακή γενοκτονία.
4: Το είπε και ο Σαμαράς αυτό.
5: Το αντέγραψε από μένα. 9.30 το πρωί το είπα εγώ, 11.30 το είπα αυτός. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί ότι αντιγράφουν ό,τι λέμε.
4: Καλά, εντάξει.
5: Όχι.
4: Καλό είναι αυτό.
5: Όλοι αντιγράφουν. Ναι. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα και στα εξωτερική πολιτική και στις όποιες ανακοινώσεις μας έρχονται και αντιγράφουν.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι κρίμα, γιατί έχει πολύ καλές ιδέες και τις αντιγράφουν όλοι οι άλλοι και δεν αναφέρουν την πηγή. Αυτό δεν είναι αντιδεοντολογικό. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Αντιγράφεις τις προτάσεις του Βελόπουλου, που είναι πάρα πολλές, η μία καλύτερη από την άλλη, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αντιγράφει, ο Σαμαράς εδώ έκανε μια αντιγραφή και δεν αναφέρουν την αρχική πηγή. Είναι ένα θέμα. Θα ακούμε το πρωτότυπο. Θα κάνουμε ό,τι λέει το πρωτότυπο, δεν θέλουμε τους δεύτερους. Θα παρακολουθούμε τι λέει ο Βελόπουλος στις 9.30 για να ξέρουμε τι θα πει στις 11.30 ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, κέντρο καλοκαιριού, σιγά σιγά έχει ανέβει και η θερμοκρασία, και επειδή είναι και η τελευταία μας εβδομάδα εδώ, πρέπει αυτή την καλοκαιρινή αύρα και τις καλοκαιρινές εικόνες να τις μοιραστούμε μαζί σας.
7: Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
8: Το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
7: Οι καρχαρίες και τα αρσενικά.
9: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
7: Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια.
10: Πάλι ντόπια ύφερα.
7: Η συνταγή φυσικά είναι μια. Για,
11: για, για. Μπακαλιάρο σκορδαλιά.
12: Τι σημαίνουν όλα αυτά.
13: Φαΐ φουρτουφουλ.
7: Με ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
14: Δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε.
7: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
14: Παραγιά μου, δεν το πιστεύω.
7: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
11: Ξεκίνω σοβρακάκι.
7: Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μια.
11: Θα καταρρεύσω.
7: Κι όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια.
15: Στην Ελασσόνα.
7: Πόσο ντρεπόμουν τις πλάς γενικά.
11: Δεν κοκκινίζω πλέον.
7: Γυαλιά φορούσα μπουρνούς για καπέλα.
15: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
7: Μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά.
15: Αυτά.
5: 1-0.
12: Πώς σε πέρασε όλα αυτά.
11: Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα.
7: Με ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι. Για πάνω καιρός μπικίνι.
16: Μια κιλότα καλοκαιρινή.
7: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
12: Α, Κατερίνα.
7: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Για πάνω καιρός μπικίνι.
17: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
7: Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μια.
12: Δεν κρατιέται αυτή παιδιά.
17: Θα πάει στη Ρουμανία.
7: Πήρα μαθήματα ανατομίας.
5: Δε
18: δεξιός όρθις.
19: Είδα δεκάδες διαφημίστηκα.
18: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών.
19: Έφτιαξα όλα στα σαν δυναμίας.
20: Κάνω και διάδρομο, κάνω λίγα βάρη.

0: το στριγκάκι.
1: Κάνω που και τρομάζιο δουλειάς.
0: Σιγά τα αίματα καλέ.
1: Με το βρεμένο σούπερ μίνι, διαφάνω καιρός μπικίνι.
2: Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα από την κουβέντα μας.
3: Φόρεσέ τα.
1: Πέφτουν όλοι οι ξέροι μόνο μιας.
0: Κρακ, κρακ, τέζα.
4: Μα ποια είσαι τέλος πάντων.
1: Γεια σας.
5: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ένα καρακάτσουλιο.
0: Είμαι σήμερα καλός.
4: Όπως έγινε στον πάντων.
0: Μητσοτάκη, γαρέσε.
1: Με τον τρόπο μου κι εγώ.
0: Σας ευχαριστώ.
6: Και μέσα σε αυτό το ηχητικό ακούσαμε τη φωνή και του Νίκου Κακαουνάκη και του Γιώργου Τράγκα σε μια συνέντευξη με τον Βασίλη Λεβέντη που λέγανε, νομίζω τότε ήταν στα παραπολιτικά, λέγανε για τα εσώρουχα και του λέει ο Λεβέντης του Τράγκα φόρεσέ τα όλα. Ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75, γράφουν εδώ τα site που βλέπω. Σε ηλικία 75 ετών λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης, ένας ιδιαίτερος πολιτικός, ας πούμε αυτή τη λέξη, εμβληματικός. Και κάποιες εποχές πολύ παλιότερα είχε χαράξει και τηλεοπτικούς δρόμους όπως θυμόμαστε και μετά στη Βουλή και τακτικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, τρίτο μέρος λαού, αύριο τα υπόλοιπα.
7: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
3: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
8: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
9: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
8: ναι,
9: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
7: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
3: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλησες.
10: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
7: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες. Μετά λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
3: Ζωή να έχει, μωρέ. Να, σαν χθες μου φαίνεται.
7: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίσε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
11: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
7: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
3: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να θερμάνουμε.
7: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
3: Α, εσείς πόσο το είχατε?
7: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
12: Γιάννης Κοτοβός.
3: Ο Κωστής Παλαμάς.
12: Έλα, Κωνστολακό.
3: Έλα.
12: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
3: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
12: Ναι.
3: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
12: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διλιβεράδες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι, να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφει να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
3: κάνει. Προφανώς.
12: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
3: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, αλλά και το πρόσημο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
12: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά σου ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει, μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνσερ. και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και ένα κύριο freelancer, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
13: Τα σοβαρά κράτη.
3: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Μα ναι, εδώ.
16: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και έτσι κάνεις κουράγιο με έτσι ένα άλλο πράγμα, με ένα μινωράκι. Με ένα μινωράκι ήταν η Χάρης Αλεξίου που την περασμένη εβδομάδα δόθηκε το όνομά της στο Δίο της Θήβας και εντάξει, ήταν πολύ πολύ συγκινημένη, πώς να μην είναι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη τιμή για μας που έχουμε την Χάρης Αλεξίου ανάμεσά μας και εντάξει, μας κάνει αυτή τη χάρη να είναι γύρω μας. Να είναι δίπλα μας, να μας προσέχει. Καλωσορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στην περίοδο αυτή. Oh, τι λέγω. Λουκάς Φωτόπουλος στην επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας πάνω απ' όλα. Ξέρετε, μερικά τραγούδια μας κάνουν να χάνουμε τα λόγια μας. Αυτό, πιστέψτε με, είναι μεγάλη αλήθεια. Και επειδή είμαστε έτσι ευαίσθητοι άνθρωποι και θέλουμε να το δείχνουμε κιόλας, πάμε στο επόμενο.

Ο Δημήτρης Κόψης, «Μα εγώ με ένας άλλος», ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από έναν νεαρό ερμηνευτή, ο οποίος γράφει και τραγούδια και είναι και καταπληκτικός. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το όνομά του, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ. Γράφει καταπληκτικά τραγούδια, τα ερμηνεύει καταπληκτικά, οπότε δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην έχει μια πολύ πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να διώξουμε τα σύννεφα, όποια και αν είναι αυτά, όπου και αν είναι αυτά, είτε στον ουρανό είτε στην καρδιά μας μέσα, και να βγει ο ξάστερος ουρανός, τι λέτε.

είναι εντάξει μαζί μου. Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά που είχαμε ακούσει με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ με την Νίνα Μαζάνη. Το αγαπάμε, το μεταδίδουμε πάρα πολύ συχνά. Και είναι ένα τραγούδι που μας έφερε όλο ένα πιο κοντά στο πρώτο μας διάλειμμα, στο πρώτο break που λέμε στα ελληνικά. Λοιπόν, πριν κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις, θα παίξουμε φυσικά ένα τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι έρχεται από την κυρία Δήμητρα Γαλάνη, την οποία, αν δεν την έχετε δει live, να το κάνετε. Για την εμπειρία ζωής να βλέπει κανείς τη Δήμητρα Γαλάνη ζωντανά, με όποια ευκαιρία και αν δίνεται. Έτσι, και το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, τεράστια ερμηνεύτρια για μένα, η δεύτερη σημαντικότερη ερμηνεύτρια μετά την Βίκη Μοσχολιού. Τώρα, να μου πείτε Χαρούλα, φυσικά είναι και Χαρούλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μία, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε έτσι θέσεις που πρέπει να χωρέσουν όλες, και η Δήμητρα είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία μου. Τι να κάνουμε.

Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ονειράμα και μετανιώνω είναι το τραγούδι που έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τα τραγούδια, ξέρετε, είναι σαν τα κύματα. Πηγαίνουν, έρχονται, πάνε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε σχήματα, ούτε τίποτα. Είναι τραγούδια και όταν ένα τραγούδι μας αγγίζει, τότε μας αγγίζει. Και τίποτα άλλο δεν υπάρχει ως άλλο φίλτρο. Για να πάμε στο επόμενο.

εαυτό μου. Κρύβω το θρόισμα του κόσμου, όπως φυσά μέσα από τα κτίρια, τα μαγαζιά, τα ενοικιαστήρια. Κάτω από το βαρύ παλτό μου είμαι εγώ και ο εχθρός μου, όπως ζητάμε βήμα-βήμα μια δουλειά μες στην Αθήνα.

στο όνειρό μου, όπως μετράω το μερτικό μου. Τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

Κανένας για κανέναν. Ο Γιώργος Καραδήμος και το επόμενο έρχεται από τον Γιάννη Κότσιρα και το Σταύρο Σιόλα. Το Σταύρο Σιόλα που θα τον έχουμε και καλεσμένο σε προσεχείς εκπομπές να μιλήσουμε γενικώς σε φόλης της ύλης.

θυμάσαι το λάθος, να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος, κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει.

Δυναμωσέ το, το τραγούδι που προωθήθηκε, μάλλον που διακρίθηκε, αυτή είναι η σωστή λέξη, από τους αγώνες της μικρής Άρκτου και πολύ πολύ μας αρέσει. Τα παιδιά έχουν κυκλοφορήσει και καινούριο τραγούδι, το οποίο θα έχουμε πολύ πολύ σύντομα, οπότε και θα το μεταδώσουμε. Πού πάμε τώρα? Πάμε στο Βαγγέλη Γερμανό. Να πιάσουμε λίγο καλοκαίρι, δεν θα ακούσουμε την κρουαζιέρα, όχι, όχι. Θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό και αυτό με το δικό του τρόπο.

Ο Βαγγέλης Γερμανός μαζί με τη Μιρέλα Πάχου τραγούδησαν και πάλι το «Σε θέλω», το οποίο είχε ηχογραφήσει στις αρχές δεκαετίας του 80 με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, τότε στον περίφημο δίσκο «Τα Μπαράκια». Λοιπόν, τι λέτε να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ? Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Με καλοκαιρινό τραγούδι θα σας αφήσουμε και με καλοκαιρινό θα σας πιάσουμε. Προς το παρόν, πάμε να δούμε των ματιών μας τον χρώμα, τι είναι τελικά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έχει αυτή την τζούρα ελευθερίας. Ζούμε όλοι μας. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Ιουλία Καραπατάκη τραγουδάει άλλο ένα αριστούργημα του Ορέστη Ντάντου και πραγματικά μας κάνει να χορεύουμε στη μέση της πλατείας. Γιατί αν το καλοκαίρι δεν χορεύω στη μέση της πλατείας, τότε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, ένα τραγούδι μας πηγαίνει σε πανηγύρια, σε γιορτές, σε συναθρήσεις, σε αυτό που κάθε καλοκαίρι περιμένουμε. Να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε κυκλικούς χορούς. Αυτό που λέει και ο Σαββόπουλος. Με χορούς κυκλωτικούς, έτσι, και αυτό είναι η μεταξέλιξή του. Εδώ είμαστε παρέα σας και συνεχίζουμε ακόμα ακάθεκτοι, γιατί έχουμε και επιμονή και υπομονή.

Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα περαμέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Ένα τετράστιχο το οποίο έμελε να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών. Διονύσης Αβόπουλος εδώ με τη φωνή της αξέχαστης Μαρινέλλας και φυσικά το τραγούδι του αξέχαστου Διονύση Αβόπουλου. Είχε ζωντανά ηχογραφημένο από το 2 Ηρώδη του Αττικού, συναυλία που έγινε χαμός τότε με βάρκα το τραγούδι και άλλη μια φορά η Μαρινέλλα κατάφερε να αποδείξει πόσο σπουδαία κυρία είναι πάνω σε μια σανίδα, σε ένα stage όπως μας αρέσει να το λέμε, σε μια σκηνή. Όχι απλά ανέβαινε στη σκηνή, την κατάπινε τη σκηνή, την έκανε δική της.

Αυτός ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ να το πιστέψεις. Έλαντε, πώς να το πεις το σ' αγαπώ και να το πιστέψεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε ακάθεκτη και νομίζω είναι το τελευταίο τραγουδάκι πριν το τελευταίο break. Θα ακούσουμε κάτι ακόμα και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για την τελική ευθεία. Γιατί πάντα το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε στα παιδιά. Και πρέπει να μην ξεχνάμε να γινόμαστε πάλι παιδιά και εμείς οι μεγάλοι.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με το Σιμάμι Μπαϊλντή και ένα τραγούδι από τα παλιά. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Όχι, και να ξαναρθείτε. Θέλουμε και να σας ξαναβρούμε και απ' όλα. Και δεν τελειώσαμε κιόλας. Έχουμε πάρα πολύ ώρα μπροστά μας. Ένα γεμάτο 20 λεπτό. Λούκας Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε να δούμε και τι συμβαίνει μέσα σε μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα σε τραγούδι το Rest in Dandu, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Εμείς τη σπρώχνουμε τη μέρα και μια χαρά βγαίνει και καλοκαίρι είναι και μια χαρά περνάμε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Για λίγο ακόμα ωστόσο, αλλά αυτό το λίγο που μπορεί να μοιάζει με πολύ και σημασία έχει να ευχαριστιόμαστε την κάθε στιγμή. Την κάθε στιγμή, όχι το κάθε λεπτό, την κάθε στιγμή. Και το επόμενο τραγούδι έρχεται από ένα αγρίμι, από την Μελίνα Κανά και το τραγούδι της.

κόσμος δεν τελειώνει εδώ, η εκπομπή όμως τελειώνει εδώ. Γιώργος Νταλάρας, Teasing Νταλάρας, το προτελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Να είμαστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με καινούρια τραγούδια, καινούριες μνήμες, καλεσμένους κτλ, κτλ. Να είστε πολύ πολύ καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Πάμε για τα βεγγαλικά μάτια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

πάλι να σου φωνάξω πως για σένα μόναχα ζω. Ακόμα μια φορά κοίτα με τρυφερά, έτσι για να ζεστάνεις μέσα στο στήθος μου την καρδιά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεθι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

νιώθω που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στίγματα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.
1: Your songs, your music.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας, διάβλος Κρήτης, diablosradio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και έτσι κάνεις κουράγιο με έτσι ένα άλλο πράγμα, με ένα μινωράκι. Με ένα μινωράκι ήταν η Χάρης Αλεξίου που την περασμένη εβδομάδα δόθηκε το όνομά της στο Δίο της Θήβας και εντάξει, ήταν πολύ πολύ συγκινημένη, πώς να μην είναι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη τιμή για μας που έχουμε την Χάρης Αλεξίου ανάμεσά μας και εντάξει, μας κάνει αυτή τη χάρη να είναι γύρω μας. Να είναι δίπλα μας, να μας προσέχει. Καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στην περίοδο αυτή. Oh, τι λέγω. Λουκάς Φωτόπουλος στην επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας πάνω απ' όλα. Ξέρετε, μερικά τραγούδια μας κάνουν να χάνουμε τα λόγια μας. Αυτό πιστέψτε με, είναι μεγάλη αλήθεια. Και επειδή είμαστε έτσι ευαίσθητοι άνθρωποι και θέλουμε να το δείχνουμε κιόλας, πάμε στο επόμενο.

Ο Δημήτρης Κόψης, μα εγώ με ένας άλλος, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από έναν νεαρό ερμηνευτή, ο οποίος γράφει και τραγούδια και είναι και καταπληκτικός. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το όνομά του, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ. Γράφει καταπληκτικά τραγούδια, τα ερμηνεύει καταπληκτικά, οπότε δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην έχει μια πολύ πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να διώξουμε τα σύννεφα όποια και αν είναι αυτά, όπου και αν είναι αυτά, είτε στον ουρανό είτε στην καρδιά μας μέσα, και να βγει ο ξάστερος ουρανός, τι λέτε.

Είναι εντάξει μαζί μου ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά που είχαμε ακούσει με την Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ με την Νίνα Μαζάνη. Το αγαπάμε, το μεταδίδουμε πάρα πολύ συχνά και είναι ένα τραγούδι που μας έφερε όλο ένα πιο κοντά στο πρώτο μας διάλειμμα, στο πρώτο break που λέμε στα ελληνικά. Λοιπόν, πριν κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις, θα παίξουμε φυσικά ένα τραγούδι και αυτό το τραγούδι έρχεται από την κυρία Δήμητρα Γαλάνη, την οποία αν δεν την έχετε δει live, να το κάνετε. Για την εμπειρία ζωής να βλέπει κανείς τη Δήμητρα Γαλάνη ζωντανά, με όποια ευκαιρία και αν δίνεται. Έτσι, και το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Τεράστια ερμηνεύτρια για μένα, η δεύτερη σημαντικότερη ερμηνεύτρια μετά την Βίκη Μοσχολιού. Τώρα, να μου πείτε Χαρούλα, φυσικά είναι και Χαρούλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μία, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε έτσι θέσεις που πρέπει να χωρέσουν όλες και η Δήμητρα είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία μου. Τι να κάνουμε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ονειράμα και μετανιώνω είναι το τραγούδι που έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τα τραγούδια, ξέρετε, είναι σαν τα κύματα. Πηγαίνουν, έρχονται, πάνε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε σχήματα, ούτε τίποτα. Είναι τραγούδια και όταν ένα τραγούδι μας αγγίζει, τότε μας αγγίζει. Και τίποτα άλλο δεν υπάρχει ως άλλο φίλτρο. Για να πάμε στο επόμενο.

μου. Κρύβω το θρόισμα του κόσμου, όπως φυσά μέσα από τα κτίρια, τα μαγαζιά, τα ενοικιαστήρια. Κάτω από το βαρύ παλτό μου είμαι εγώ και ο εχθρός μου, όπως ζητάμε βήμα-βήμα μια δουλειά μες στην Αθήνα.

Το όνειρό μου, όπως μετράω το μερτικό μου. Τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

Κανένας για κανέναν. Ο Γιώργος Καραδήμος και το επόμενο έρχεται από τον Γιάννη Κότσιρα και το Σταύρο Σιόλα. Το Σταύρο Σιόλα που θα τον έχουμε και καλεσμένο σε προσεχείς εκπομπές να μιλήσουμε γενικώς σε φόλης της ύλης.

Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει, όμως μη σε τρομάζει. Δυνάμωσέ το, μέχρι να φτάσει στην ψυχή.

ξεχάσε το λάθος. Να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος. Κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή η στιγμή,

Δυναμωσέ το, το τραγούδι που προωθήθηκε, μάλλον που διακρίθηκε, αυτή είναι η σωστή λέξη, από τους αγώνες της μικρής Άρκτου και πολύ πολύ μας αρέσει. Τα παιδιά έχουν κυκλοφορήσει και καινούριο τραγούδι, το οποίο θα έχουμε πολύ πολύ σύντομα, οπότε και θα το μεταδώσουμε. Πού πάμε τώρα? Πάμε στο Βαγγέλη Γερμανό. Να πιάσουμε λίγο καλοκαίρι, δεν θα ακούσουμε την κρουαζιέρα, όχι όχι. Θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό και αυτό με το δικό του τρόπο.

Ο Βαγγέλης Γερμανός μαζί με τη Μιρέλα Πάχου τραγούδησαν και πάλι το «Σε θέλω», το οποίο είχε ηχογραφήσει στις αρχές δεκαετίας του 80 με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, τότε στον περίφημο δίσκο «Τα Μπαράκια». Λοιπόν, τι λέτε να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ? Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Με καλοκαιρινό τραγούδι θα σας αφήσουμε και με καλοκαιρινό θα σας πιάσουμε. Προς το παρόν, πάμε να δούμε των ματιών μας τον χρώμα, τι είναι τελικά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έχει αυτή την τζούρα ελευθερίας. Ζούμε όλοι μας. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Ιουλία Καραπατάκη τραγουδάει άλλο ένα αριστούργημα του Ορέστη Ντάντου και πραγματικά μας κάνει να χορεύουμε στη μέση της πλατείας. Γιατί αν το καλοκαίρι δεν χορεύω στη μέση της πλατείας, τότε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, ένα τραγούδι μας πηγαίνει σε πανηγύρια, σε γιορτές, σε συναθρήσεις, σε αυτό που κάθε καλοκαίρι περιμένουμε. Να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε κυκλικούς χορούς. Αυτό που λέει και ο Σαββόπουλος. Με χορούς κυκλωτικούς, έτσι, και αυτό είναι η μεταξέλιξή του. Εδώ είμαστε παρέα σας και συνεχίζουμε ακόμα ακάθεκτοι, γιατί έχουμε και επιμονή και υπομονή.

Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα περαμέρι, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Ένα τετράστιχο το οποίο έμελε να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών. Διονύσης Αβόπουλος εδώ με τη φωνή της αξέχαστης Μαρινέλλας και φυσικά το τραγούδι του αξέχαστου Διονύση Αβόπουλου. Είχε ζωντανά ηχορευμένο από το 2 Ηρώδη του Αττικού, συναυλία που έγινε χαμός τότε με βάρκα το τραγούδι και άλλη μια φορά η Μαρινέλλα κατάφερε να αποδείξει πόσο σπουδαία κυρία είναι πάνω σε μια σανίδα, σε ένα stage όπως μας αρέσει να το λέμε, σε μια σκηνή. Όχι απλά ανέβαινε στη σκηνή, την κατάπινε τη σκηνή, την έκανε δική της.

Αυτό ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ να το πιστέψεις. Έλαντε, πώς να το πεις το σ' αγαπώ και να το πιστέψεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε ακάθεκτη και νομίζω είναι το τελευταίο τραγουδάκι πριν το τελευταίο break. Θα ακούσουμε κάτι ακόμα και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για την τελική ευθεία. Γιατί πάντα το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε στα παιδιά. Και πρέπει να μην ξεχνάμε να γινόμαστε πάλι παιδιά και εμείς οι μεγάλοι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με το Σιμάμι Μπαϊλντή και ένα τραγούδι από τα παλιά. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Όχι, και να ξαναρθείτε. Θέλουμε και να σας ξαναβρούμε και απ' όλα. Και δεν τελειώσαμε κιόλας. Έχουμε πάρα πολύ ώρα μπροστά μας. Ένα γεμάτο 20 λεπτό. Λούκας Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να δούμε και τι συμβαίνει μέσα σε μια ζωή, μέσα στους δρόμους και στις νύχτες.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα σε τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Σπρώχνουν τη μέρα για να βγει. Εμείς τη σπρώχνουμε τη μέρα και μια χαρά βγαίνει. Και καλοκαίρι είναι και μια χαρά περνάμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Για λίγο ακόμα ωστόσο, αλλά αυτό το λίγο που μπορεί να μοιάζει με πολύ και σημασία έχει να ευχαριστιόμαστε την κάθε στιγμή. Την κάθε στιγμή, όχι το κάθε λεπτό. Την κάθε στιγμή. Και το επόμενο τραγούδι έρχεται από ένα αγρίμι. Από την Μελίνα Κανά και το τραγούδι της.

κόσμος δεν τελειώνει εδώ, η εκπομπή όμως τελειώνει εδώ. Ο Γιώργος Νταλάρας, Teasing Νταλάρας, το πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Να είμαστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με καινούρια τραγούδια, καινούριες μνήμες, καλεσμένους κτλ, κτλ. Να είστε πολύ πολύ καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Πάμε για τα βεγγαλικά μάτια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πόσο γρήγορα περνάει ο Ιούλιος.
2: Μην το συζητάς, από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Είμαστε εδώ ξανά.
1: Okay. Γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Πέμπτη που είναι η καλύτερη μέρα της Άννας Κουβαρά.
2: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: 2 Ιουλίου, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα γνωστά. Δύο στην τιμή του ενός.
2: Και επίσης τα γνωστά, μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Δική μας και μη εξαιρεταίοι, όπως
2: και λέμε. Και δεν τη δίνουμε και πουθενά, τα λέμε. Έτσι, και αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Θυμάσαι που προημερών, τώρα χθες προχθές ήταν, δεν θυμάμαι, ναι, που λέγαμε για τον Τζον Μπον Τζόβι και τη γυναίκα του,
1: ναι,
0: με αυτή την αξιοζήλευτη πραγματικά δραστηριότητα που έχουν για τα kitchen bars,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει
1: με την JBJ Soul Kitchen.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και είμαστε πάντοτε στην άποψη ότι όταν βλέπουμε διάσημους ανθρώπους, όχι να προβάλλονται γιατί τέλος πάντων ανέβασαν στο TikTok τσίτσιδες ιστορίες,
1: και
0: ούτε γιατί ας πούμε κυκλοφορούν με τον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Ή την άλλη, ναι.
1: Αλλά ακόμα και φιλανθρωπικά, ούτε να περιφέρουν τα εκατομμύρια που έχουν δώσει, γιατί εδώ μιλάμε για αθόρυβα πράγματα.
0: Έτσι. Και ένας από αυτούς, παιδιά, που με πολύ αξιόλογη δράση πραγματικά, είναι ο κύριος Ρίτσαρντ Γκίερ, έτσι, με ένα ρόλο για πολλά Όσκαρ, φιλενάδα.
1: Για έτσι. Πες.
0: Αυτός λοιπόν, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Time Out of Mind,
1: ναι,
0: κυκλοφόρησε για να έτσι πάρει ένα feedback, όπως, ναι, λέμε στα αρχαία ελληνικά, στους δρόμους της Νέας Υόρκης, μεταφιεσμένο σε άστεγο.
1: Ναι.
0: Και η εμπειρία αυτή που είχε τον σημάδεψε για όλη τη ζωή πραγματικά.
1: Για το πώς του συμπεριφέρονταν. Ναι.
0: Έτσι. Ο ηθοποιός λοιπόν από τότε έχει αναπτύξει μια παράλληλη αθόρυβη αλλά βαθιά θεσμική δράση. Λέει ότι χωρίς ένα ασφαλές σπίτι, πόσο δίκιο έχει, δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχει σταθερή απασχόληση.
1: Έτσι είναι.
0: Και έχει δώσει όλο του το είναι σε αυτό, δηλαδή στην αποκατάσταση αστέγων. Μάλιστα συνεργάζεται πάρα πολύ και με τον ΟΗΕ.
1: Α, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι. Έγινε και ένα παγκόσμιο αστικό φόρουμ στο Αζερβαϊτζάν,
1: mm-hmm,
0: όπου το θεωρεί ο Γκίερ ότι είναι και ένα ιστορικό βήμα για την αποκέντρωση της συζήτησης γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Αλλά νομίζω ότι συνεργάζεται και στο πρόγραμμα Habitat των Ηνωμένων
0: Εθνών,
1: για,
0: μπράβο,
1: τα σπίτια.
0: Έτσι, μπράβο. Η δράση του είναι όχι αξιόλογη, αξιολάτρευτη και μπράβο του.
1: Δεν είναι όμως πολύ γλυκός και αξιοπρεπής και ο ίδιος.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ όμως θα σε πάω κάπου αλλού τώρα, εξίσου γλυκό και αξιοπρεπές.
1: Για πες μου.
0: Σε ένα επάγγελμα που έχει να κάνει με πιτσιρίκια, με βρέφη, με νήπια.
1: Έλα, με κέρδισες.
0: Τόσο σημαντικό, όπως είναι ο βοηθός βρεφονηπιοκόμων.
1: Με εξειδίκευση όμως.
0: Έτσι, πού όλα αυτά?
1: Στις ανώτερες σχολές Α.
0: Μάλιστα. Αν θέλετε λοιπόν πληροφορίες, εγγραφή με προνομιακά δίδακτρα, μάθε τα όλα στο
1: 210-5279-500 για την Αθήνα,
0: 210-41-20-714 για Πειραιά,
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είσαι φιλενάδα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Είσαι φιλενάδα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, θέρμα. Να τα πεις.
0: Όχι, είσαι πολύ δικός μου άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με λες τεμπέλη, αλλά ιδιοφυΐα.
1: Μπράβο, δεν είναι ότι δεν σε λέω τεμπέλη, είναι ότι σε λέω ιδιοφυΐα.
0: Για πες.
1: Και το λέει και η επιστήμη, δεν το λέω μόνο.
0: Αλίμονο.
1: Υπάρχουν τρεις συνήθειες λοιπόν που συχνά αποδίδουμε σε βαριεστημένους ανθρώπους, ενώ αυτό μπορεί να δείχνει αυτές τις συνήθειες ότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι.
0: Για πες.
1: Πρώτον. Αποφεύγουν τη σκληρή δουλειά.
0: Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως το κάνουν αυτό? Γιατί αναζητούν τρόπους να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο κόπο. Το έχει πει και ο Έλον Μάσκ αυτό.
0: Να σε χαρώ, Έλον.
1: Κοιμούνται.

0: ναι, και αντιδράνε μετά. Οι πληροφορίες από το ow.gr,
1: ναι,
0: και είναι για σένα προσωπικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ιδιοφία μου.
1: Θα αντιδράσω μετά την εκπομπή εγώ, εντάξει.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτή η εκπομπή, Φιλενάδα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως είναι μέσα στην καλή χαρά.
1: Πραγματικά όμως.
0: Κάποιες στιγμές. Όμως έχει και τα φοβερά και τα σοβαρά της.
1: Έτσι λέγα, είναι.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα και ακούστε, φίλες και φίλοι, ένα πολύ σοβαρό που μας τέλος πάντων αφορά, όσο και αν πιστεύετε ότι δεν είναι για μας. 50 νέα ναρκωτικά έφτασαν στην Ευρώπη μέσα σε ένα χρόνο.
1: Τι εννοείς νέα, νέα ονόματα, νέα είδη.
0: Τουλάχιστον 50 νέες ψυχοδραστικές ουσίες καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2025. Αυτά τα λέει η Υπηρεσία Ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμός με έδρα τη Λισαβόνα, που εξέτασε δεδομένα για τις 27 χώρες της ΕΕ,
1: ναι,
0: την Νορβηγία και την Τουρκία.
1: Να τα, αυτά είναι.
0: Ποιες είναι αυτές οι ουσίες? Τα νιταζένια, συνθετικά οπιοειδή με δραστικότητα 50 έως 250 φορές περισσότερο από αυτή τη ηρωίνη.
1: Ναι. Όχ, θα πέφτουν σαν κοτόπουλα.
0: Η φεντανίλη, άλλο ισχυρό οπιοειδές, ενοχοποιείται για περισσότερους από 100 θανάτους στη Βουλγαρία πέρυσι.
1: Ναι.
0: Το 2024 η φεντανίλη,
1: ναι,
0: πρόσεξε, δεν είναι μακριά από μας.
1: Για πες.
0: Ανιχνεύτηκε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά είναι, κατάλαβες. Μαζώνουν τώρα τα φίδια.
0: Μπράβο.
1: Και δεν είναι απλό ναρκωτικό η φεντανίλη. Σου υπενθυμίζω ότι είναι το δραστικό ναρκωτικό,
0: ναι,
1: το δραστικό ναρκωτικό για το οποίο πήγε να κάνει πόλεμο ο πρόεδρος της Αμερικής.
0: Α, ναι.
1: Φεντανίλη, βέβαια.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Εντάξει.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Η Σίντι.
1: Όχι, ο άντρας της.
0: Α, ο άντρας της. Για πες.
1: Λοιπόν, η Σίντι Κρόφορντ, θεά, ακόμα και τώρα, 50 φεύγα, μίλησε στο podcast Los Angeles, αντί για το Los Angeles, και είπε πόσο τυχερή είναι που ο σύζυγός της, ο Ράντι Γκέρμπερ, επιχειρηματίας, μοντέλο, θεός, είπε ότι είναι πολύ, πολύ αντίθετος με τις αισθητικές επεμβάσεις.
0: Μπράβο του.
1: Και μάλιστα είπε η Σίντι ότι της είπε ο σύζυγός της: «Είσαι όμορφη έτσι όπως είσαι. Δεν μου αρέσει ούτε το μακιγιάζ και με προτιμάει άβαφη».
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι αυτοί οι άντρες που αναρωτιόμουν πριν από μέρες, τους έχουν παντρευτεί όλες.
0: Κοίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω τέλος πάντων τις αντιρρήσεις μου.
1: Αλήθεια το λες?
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει.
1: Μιλάει για χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν μιλάει να προσέξεις τον εαυτό σου με την τζίμπλα στο μάτι.
0: Να προσέξεις τον εαυτό σου
1: έτσι.
0: Και ένα μακιγιάζ.
1: Και ένα μακιγιάζ και το μαλάκι λίγο.
0: Να πας αυτού που ξέρουν.
1: Α, εδώ το πας.
0: Μα βέβαια, για τέλος πάντων τέτοιες σπουδές ομορφιάς θα έλεγα γενικότερα,
1: ναι.
0: Σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης είναι...
1: Και κομμωτικής, μην τα ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μόνο μακιγιάς, λοιπόν, αλλά και σχέδιο μόδας.
0: Βεβαίως.
1: Και πώς μπορώ παρακαλώ να γίνω εξπέρ σε αυτά?
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μιλάμε για τις σχολές Α.
1: Αυτό είναι το πρώτο, να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
0: Λοιπόν, πώς μπορείς?
1: Ναι.
0: Σημείωσε 210-52-79-500 τηλέφωνο για Αθήνα.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Ή με ένα απλό κλικ www.iekalfa.gr.
0: Πιο γρήγορα δεν γίνεται, παιδιά.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο το κορίτσι μας.
2: Έτσι λίγο να μας πελασπώσει.
1: Βασιλεία Πέτρου, σ' ακούμε.
3: Γεια σας και από μένα. Ένα θανατηφόρο στέλεχος γρίπης των πτηνών που εξαπλώνεται σε απομακρυνσμένα νησιά κοντά στην Ανταρκτική είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13.000 νεογέννητες φώκες, πιγκουίνοι και θαλασσοπούλια. Σύμφωνα με ερευνητές του Australian Antarctic Program, από τις έρευνες με drones που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο στα νησιά Heard και McDonald κοντά στην Ανταρκτική, διαπιστώθηκε πως χιλιάδες νεογέννητες φώκες ήταν νεκρές και διάσπαρτες στις ηφαιστειογενείς ακτές των απομονωμένων νησιών. Τα νησιά βρίσκονται περίπου 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της υπηρετικής Αυστραλίας και αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια αναπαραγωγής θαλασσοπουλιών και θαλάσσιων θηλαστικών στο νότιο Ινδικό ωκεανό. Η βιολόγος Τζούλι Μακίνες ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη καταγραφή του στελέχους ΙΤΑ-5 της γρίπης των πτηνών σε εξωτερικό έδαφος της Αυστραλίας. Η παρουσία της γρίπης των πτηνών ΙΤΑ-5 στα νησιά Χέρντ και Μακδόναλντ δείχνει ότι ο ιός συνεχίζει να εξαπλώνεται ανατολικά σε όλη τη ζώνη των υποανταρκτικών νησιών, δήλωσε. Η ίδια επισήμανε ότι η εικόνα θυμίζει αντίστοιχες επιδημίες που καταγράφηκαν σε άλλα νησιά κοντά στην Ανταρκτική, όπως η Νότια Γεωργία, όπου οι θαλάσσιοι ελέφαντες είχαν επίσης πληγεί. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από τη LIFO.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.